κόσμος. 93,6.

0: σιωπή αγχώνει περισσότερο. Μίλα για ό,τι σε βαραίνει. Έπαψη. Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας.
1: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
2: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
4: Ποιος είναι νομικά υπόχρεος για τη φροντίδα και τη στήρωση των αδέσποτων? Ο Δήμος μας. Τι κάνουμε όταν ένα αδέσποτο έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί? Καλούμε το Δήμο μας. Τι κάνουμε όταν ο Δήμος δεν εφαρμόζει τον νόμο, δεν στηρώνει, δεν φροντίζει τα αδέσποτα ή τα υπανεντάσσει μακριά από το οικείο περιβάλλον τους, σε ερημιές, σκουπιδότοπους, χωρίς πρόσβαση σε τροφή, νερό και κατάλημα? Γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Αρχή Εθνικής Διαφάνειας, στο συνήγορο του πολίτη, ζητώντας αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε. Και μην ξεχνάτε, πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6.

that she can't live without him. The man is gone, and mama says,

Τις μουσικές διαλέγει ο Κώστας Μιλωνάς.

0: 93,6.
1: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ, εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
2: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
3: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
4: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
5: Mais le plus fort.

0: κόσμος.
1: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
2: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.

0: 93,6.
1: Το 49ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας σας καλωσορίζει στο σινεμά του αύριο. Οι καλύτερες ελληνικές ταινίες της χρονιάς. Ξεχωριστές επιλογές από όλο τον κόσμο. Ταινίες για παιδιά. Αφιερώματα σε σημαντικούς σκηνοθέτες. Και όπως πάντα, διαλέγουμε την ελληνική εκπροσώπηση για τα Όσκαρ. Στην πόλη της δράμας, αλλά και με δωρεάν online προβολές σε όλη την Ελλάδα. 49ο Φεστιβάλ Δράμας. 6 με 12 Σεπτεμβρίου. Στη δράμα. Welcome home.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις, φόρα τη ζώνη σου.
4: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
5: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
6: cosmosradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: μαζί μας προχώρα.
1: Μπες hoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
0: Μαζί μας προχώρα.
1: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: Κόσμος 93,6.

0: Κόσμος 93,6 και 107.
1: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Τις μουσικές διαλέγει ο Κώστας Μιλωνάς.

0: 93,6.
1: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
2: Full και λίγα λες.
1: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
2: Εγγύηση? Τι μου λες?
1: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
2: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
1: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι. Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio. Ο ήχος του καλοκαιριού. Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα ραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι. Να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
4: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
5: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείο. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάντος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
6: Θέλω να βοηθήσω.
7: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
8: Έλλειψη, μεταβαίνουμε.
9: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
10: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Καλημέρα, καλημέρα. Είναι η σημειώση ενός μονομανού στο Κόσμος 93,6. Είναι η Δώρα Ιωακιμίδου στην κονσόλα του ήχου. Είναι ο Γιώργος Θωράκης στις μουσικές και τα λόγια. Και ξεκινήσαμε ήδη με τον Ed Sheeran στο ντουέτο του με την Taylor Swift. Η Taylor μόνη

0: Η Phoebe Bridgers ήταν αυτή που διασκεύασε Metallica και είναι καλοκαίρι εδώ στο κόσμο 93,6. Λογικό λοιπόν να τραγουδάμε τη θάλασσα.
1: La mer qu'on voit danser le long des golfes clairs a des reflets d'argent. La mer, des reflets changeants sous la pluie. La mer, au ciel d'été, confond

Ελληνικό ενδιαφέρον έχουν οι Ρέγκεστάν, τραγούδι του Χρήστου Νικολόπουλου και του Πυθαγόρα, αυτό που ακούσαμε μόλις. Ελληνικό ενδιαφέρον έχει και ο Αλφα Μπλόντι, που εδώ διασκευάζει τον μέτικο του Ζορζ Μουστακή.

0: Κόσμος 93,6.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
3: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
2: Ψαραδέλης.
4: Και παλαιό πλακάκι θέλεις. Ψαραδέλης.
5: Ακούτε Κόσμος.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 9. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή, με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
2: Θέλω να βοηθήσω.
3: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
4: Έλυση, μεταβαίνουμε.
5: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
0: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα.

καλοκαιρινές σημειώσεις ενός μονομανούς στο Κόσμος 93,6 και από τον Brian Ferry πηγαίνουμε στον Fantastic Negrito.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Συμφωνία Μαμούθ για τον έλεγχο 65 δισεκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου της Βενεζουέλας, ανακοίνωσε μέσω Truth Social ο Αμερικανός Πρόεδρος, κάνοντας λόγο για τη μεγαλύτερη συμφωνία στην παγκόσμια ιστορία. Τη δέσμευση ότι ο κατώτατος μισθός θα ξεπεράσει τα 950 ευρώ πριν από τις επόμενες εκλογές, επανέλαβε από την Κοζάνη ο Κυριάκος Μητσοτάκης, προσθέτοντας ότι στόχος είναι η συνολική ευημερία της οικονομίας να φτάσει σε κάθε πολίτη. Από τη Δευτέρα τίθεται σε ισχύ εκατοντάδες μειώσεις τιμών στα ράφια των σούπερ μάρκετ προκειμένου να ανακοπεί το κύμα ακρίβειας. Σήμερα αναμένεται η κυβέρνηση να ανακοινώσει την παράταση της επιδότησης των 10 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης, όπως δήλωσε στην ΕΡΤΡΙΟ ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Μάχη με το χρόνο και τη λάσπη δίνουν τα σωστικά συνεργεία στο Νεπάλ για την ανέβρεση επιζώντων. Στους 584 έφτασαν οι νεκροί. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 5 σήμερα σε Κρήτη, Ρόδο και Κάρπαθο. Πορτοκαλί συναγερμός από την Αττική έως τις Κυκλάδες. Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε χθες βράδυ στον Χορτιάτη Θεσσαλονίκης. Νεκρός 20χρονος μοτοσυκλετιστής. Σφοδρή χαλαζόπτωση έπληξε τη Ζυρίχη. Τραυματίστηκαν 40 άτομα. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 34 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
2: Κόσμος 93,6.
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
4: Ψαραδέλης.
5: Ψαραδέλης θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
2: Κόσμος Radio.gr.

0: πόνισε την από τα βράχια, γκρέμισε την. Ξέχασέ την.
1: Ξέχασέ την. Ξέχασέ την. Κόσμος.

Το Earth Angel είναι ένα από τα πιο όμορφα τραγούδια του doo-wop και ένα από τα πιο σπάνια singles ανεξαρτήτως μουσικού είδους. Ο Richard Hawley τώρα με την Sophie Solomon στο πολύ καλοκαιρινό Burnt by the Sun.

ήταν η σημειώση ενός μονομανούς στο Κόσμος 93,6. Η Δώρα Ιωακιμίδου ρύθμισε τον ήχο, ο Γιώργος Θεοδωράκης ήταν στις μουσικές και τα λόγια. Θα τα πούμε πάλι αύριο το πρωί στις 8. Ευχαριστώ πολύ πολύ για την παρέα. One Love, γεια και χαρά.

0: η ώρα στον κόσμο είναι 10. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
2: Full και λίγα λες.
1: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
2: Εγγύηση? Τι μου λες?
1: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
2: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
1: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Το Fihil Sessions επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Θέατρο Δώρα Στράτου. 16 συναυλίες με Έλληνες και διεθνείς καλλιτέχνες από τον Ιούνιο στο Σεπτέμβριο. Από τους χειμερινούς κολυμβητές, τη Σαβίνα Γιαννάτου και τον Γιάννη Αγγελάκα, ως τον Βινίτσιο Καποσέλα και τον Νέιτ Σμιθ. Ένα πολύ συλλεκτικό πρόγραμμα σε έναν από τους πιο όμορφους ανοιχτούς χώρους της Αθήνας. Fihil Sessions, Λόφος Φιλοπάπου. Προπόληση εισιτηρίων, more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
4: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Τι να κάνω, έμπαινε το τραγούδι σιγά σιγά. Με την ησυχία τους, σαν και εμάς. Λοιπόν, αφενός έχουμε καινούργια μικρόφωνα, οπότε λίγο πάμε πάνω, λίγο κάτω, λίγο δεξιά, λίγο αριστερά, να βρούμε ξανά το point μας, να βρούμε που είναι η καλή μας τύχη. Αφετέρου είμαστε πάλι στον αέρα, 6 λεπτά μετά τις 10, ναι, είμαι χαρούμενη γιατί ο αέρας είναι αέρας πάντα. Άλλη χαρά, άλλη φάση. Καλώς μας ήρθατε στην τελευταία του Αυγούστου.

0: τι γίνεται με τις φωνές μας, θα τα ανακαλύψουμε και αυτό. Προς το παρόν, ακούμε τις άλλες φωνές, αυτές που μας υποδεικνύουν με έναν τρόπο τα τραγούδια του καλοκαιριού. Τραγούδια που πέρασαν και έφυγαν, και άλλα που έπαιζαν στο repeat, στο αυτοκίνητο. Τραγούδια που συνδέονται με διαδρομές και βουτιές. Τραγούδια για διαβάσματα και πολύ ζέστη.
1: Le soleil sur la mer, ton regard si clair.

Οπότε σε φημί που λέτε είμαστε εδώ στον αέρα. Είμαστε παρέα με τον Γιάννη Πρίντεζη που φροντίζει τον ήχο. Έχουμε επιστρέψει στην Αθήνα. Με ρωτάτε πως ήταν και αν έχω γυρίσει ξεκούραστη και αν έχω φορτώσει μουσικές. Η αλήθεια είναι ότι διάφορες μουσικές ακούστηκαν στο

Με ρωτάτε πως ήταν το καλοκαίρι. Λοιπόν, ήταν απρόσμενα καλό. Γεια σου και σένα, γκάτο. Γκάτο εμόντε. Κρατάω τον γκάτο. Μια κούμπια φουμαντσέρα στον αέρα μας. Και μετά σκέφτομαι ότι κάπως έτσι είναι οι ωραίες κούμπιες. Λίγο πιο χαμηλές. Δηλαδή άνθρωποι που μαζεύονται σε αυλές, σε πεζοδρόμια, που τέλος πάντων ανταλλάσσουν μουσικές, που τραγουδούν μαζί αυτήν την ιστορία. Μια τέτοια παρέα έχουμε εδώ.

παραδοσιακό κουβανέζικο. Που ηχογραφήθηκε για πρώτη φορά το 1957 στην Αβάνα, στην Κούβα. La Bodeguita del Medio. Εκεί ηχογραφήθηκε.

Τέτοιες μουσικές ονειρευτήκαμε σαν αυτό, σουν σουν σουν νταμπαέ, παραδοσιακό κουβανέζικο, αλλά τώρα που μιλάμε έτσι μεταξύ μας, η παραγωγή για τα 25 χρόνια του κόσμου, η αλήθεια είναι ότι αυτό εδώ το τραγούδι σπάω το κεφάλι μου να δω, να θυμηθώ από ποια το πρώτο ακούσαμε εδώ στο Κόσμος στις αρχές. Ήταν τέλη 2001-2002. Αν είστε ακροατές από τότε, βοηθήστε. Με ρωτάτε λέει, για την Bodeguita del Medio. Είναι με ένα ταβερνάκι στην Αβάνα της Κούβας. Αν δείτε το εξώφυλλο του δίσκου, είναι κανονικά σαν είναι σε ένα ταβερνάκι στην Πλάκα. Τέτοια φάση.

Ευχαριστώ για τα μηνύματα. Καλημέρες, καλημέρες και σε αυτή τη συντροφιά στα τρία αγόρια που μαζεύουν αμύγδαλα και έχουν το ραδιοφωνάκι τους ανοιχτό. Άκης, Κωνσταντίνος και Πάνος. Εδώ είμαστε.

Λοιπόν, επικοινωνούμε κανονικά με ό,τι έχουμε συνηθίσει, δηλαδή με τα μέσα που έχουμε. Αυτό σημαίνει Viber, Cosmos Radio εκεί, Cosmos στο Messenger και Cosmos 936 στο Insta. Ωραία, μουσικές, καλημέρες, επιστροφές και κόσμος που φεύγει τώρα.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Επίθεση του Πρωθυπουργού στην αντιπολίτευση για παροχολογία και σύγχυση και ειδικά του Πασό και του κύριου Ανδρουλάκη που επιλέγει, όπως είπε χαρακτηριστικά, να μην ψηφίσει για διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας, τον κύριο Στουρνάρα, αλλά να ψηφίσει για αντιπρόεδρο της Βουλής, την κυρία Κρήτα, στέλνοντας ένα σήμα ότι είναι απολύτως συντεταγμένο με αυτούς που πριν από μία δεκαετία πήγαν να καταστρέψουν τη χώρα συνολικά. Σήμερα αναμένεται η κυβέρνηση να ανακοινώσει την παράταση της επιδότησης των 10 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης, όπως δήλωσε στην ΕΡΤΡΙΕ ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Από τη Δευτέρα τίθεται σε ισχύ εκατοντάδες μειώσεις τιμών στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Συμφωνία Μαμούθ για τον έλεγχο 65 δισεκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου της Βενεζουέλας ανακοίνωσε μέσω Truth Social ο Αμερικανός Πρόεδρος, κάνοντας λόγο για τη μεγαλύτερη συμφωνία στην παγκόσμια ιστορία. Μάχη με το χρόνο και τη λάσπη δίνουν τα σωστικά συνεργεία στο Νεπάλ για την ανέβρεση επιζώντων. Στους 584 έφτασαν οι νεκροί. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 5 σήμερα σε Κρήτη, Ρόδο και Κάρπαθο. Πορτοκαλί συναγερμός από την Αττική ως τις Κυκλάδες. Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε χθες το βράδυ στον Χορτιάτη Θεσσαλονίκης. Νεκρός 20χρονος μοτοσυκλετιστής. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 34 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία στην Αττική έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
2: Κόσμος 93,6.
3: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
4: Ψαραδέλης.
5: Ψαραδέλης. Θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
0: Ακούτε Κόσμος.
6: Μέσα σε όλα οι Pulp κυκλοφορούν το καινούριο τους άλμπουμ. Καινούριο τους τρόπους του Λέγιν. Ένα live είναι. Γενικώς θα τα πολύ συμπαθώ τα live, εκτός αν βρεις καμιά super duper wow ερμηνεία. Αλλά να, αυτό εδώ, έτσι γρήγορα που τα άκουσα, μου άρεσε. Είναι το τραγούδι που κλείνει το άλμπουμ, που λέγεται live. A sunset.
7: I did not have a choice. I'd like to teach the world to sing, but I do not have a voice. So I bought myself a ticket.

0: rumors from Ultravania. We'll see you another time, all right?
1: Καταλαβαίνετε τώρα, αποχαιρετισμός, είμαι τέτοια, τι να κάνω.

Είμαι κοκκερικιά, πώς να το πω αλλιώς. Τζάρβις κοκκερικιά. Take care of each other. Η αλήθεια είναι ότι πριν από 2 χρόνια, 2-3 που είχαν παίξει στην Αθήνα, ήταν καταπληκτική όλοι τους.

Δεν ξέρω τι λέτε εσείς, πάντως το Άμστερνταμ βρέχει. Έτσι μας γράφει ο Σπύρος που λέει ότι θα μας έχει συντροφιά στα 16 χιλιόμετρα που θα τρέξει. Εσείς τρεξιματάκι, εμείς πινκ πονκ. Τα ακούσατε, I want you and I want you to want me to want you, but I don't need you. Έτσι ακριβώς. Από το Άμστερνταμ στο Βερολίνο. Soul and Berlin. Αγαπημένοι μου Horizons, τα ακούμε.

Βρέχει στο Άμστερνταμ, αλλά στο Βερολίνο λιακάδα. Sol in Berlin. Καινούριο. More Aisons και Mata Harrisons. Por amor, Andrei. Μη σου πω και Andrei.

Για τους More Horizons έχουμε πει πολλές φορές, είναι Γερμανοί, έχουν Βραζιλιάνα τραγουδίστρια, συγγνώμη για όλο αυτό, αλλά ξεχάστηκα. Εδώ, στο ίδιο ρυφάκι είμαστε.

0: wondering what is going to happen now. It is, of course, necessary for the minds and souls of us all.
1: Ωραία τα γράφει Γιάννης Μακρυδάκης, είναι η αλήθεια. Για ακόμη μια φορά μάστιγα, λέει, γίναν οι ολικοπτεράτοι που κατεβαίνουν όπου τους καπνίσεις στις παραλίες. Αυτοί βέβαια ενσαρκώνουν την κορυφή της παρακμής μας, διότι το κακό έχει βάσεις. Για να φτάσεις μέχρι αυτή την κατάδια, μέχρι αυτή την ύβρη, η οποία φέρνει μέχρι και κατάρρευση παγετώνων πλέον, από κάπου πρέπει να ξεκινήσεις.

Παλιά γράφει στα χωριά, όταν θέλανε να πούνε ότι κάποιος είναι χαζός ή αγαθός, λέγανε «αυτός είναι πάρε φράγκα δος μου κρέας». Δηλαδή ήταν ανίκανος να παράξει την τροφή του. Και βέβαια, ανίκανος να επιλέξει ή να ελέγξει την ποιότητα αυτής της τροφής που αγοράζει.

0: από το Μεξικό. Mexican Institute of Sound, και αυτόν την ιστορία την έχουμε πει πολλές φορές. Εδώ ένα δισκάκι του 2012 με τον τίτλο Πολίτικο. Οπότε πάμε να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα έτσι.
1: Cosmos Classic.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε

0: μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
1: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
2: Ψαραδέλης.
1: Θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
2: Πεντάστερο.
3: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε άμεσα όλη την Ελλάδα. Τώρα με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
4: Θαυμάστε τα εμβληματικά κοστούμια του βραβευμένου ενδυματολόγου Μάσιμο Καντίνι Παρίνι για την ταινία «Μαρία» με την Αντζελίνα Τζολί. Μία έκθεση που θα σας μεταφέρει στο συναρπαστικό κόσμο της μεγάλης ντίβας. Μαρία Λακάλας, η ιταλική τέχνη των κοστούμιών της ταινίας. Σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ιταλίας στο Μουσείο Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού, Κουμπάρι 1 έως 13 Σεπτεμβρίου.
5: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα

Μάλιστα, εδώ είμαστε. Καλύτερα, πολύ καλύτερα. 8 λεπτά μετά τις 11. Καλώς μας ήρθατε, καλώς σας βρίσκουμε, αέρας και πάλι. Αυτό που συμβαίνει με τον αέρα είναι σαν να... Όταν φεύγεις διακοπές, έχεις ένα άγχος, θα γυρίσεις και δεν θα μπορείς. Δεν είναι... Αναρωτιέσαι αν θα το έχεις ξεχάσει αυτό, τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερα. Άκουγα αυτά τα τραγούδια, βασικά άκουγα καινούριες κυκλοφορίες τη βδομάδα που μας πέρασε. Έσκασε και η Έρικα Μπαντού, έχει βγάλει ένα καινούριο δίσκο που λέγεται Before the World Blows. Και έτσι όπως τον άκουγα, σκεφτόμουν ότι πλάκα πλάκα έχω ίσως και το πρώτο της άλμπουμ. Έχω ένα δισκάκι, ένα συντάκι δηλαδή, μην φανταστείτε, που κυκλοφόρησε το 1997, λεγόταν και λέγεται ακόμα Μπαντουίσμ, και έσκαγα να θυμηθώ ποιο ήταν το τραγούδι που έπαιζα και μου άρεσε πολύ. Εβουαλά. Voilà.

0: της Μινισιάλ.
1: Ωραία, με ασύμπραξη είναι αυτή, το Al de Ciel, Art Arbs, Saft Guad, Dezi. Ζέουζι, αν το λέω καλά, όχι, δεν το λέω. Και τα βότκα, όχι ντε βότσκα, κάνω έτσι στο χέρι μου που λες, ελευθερία. Και τσακώνω μια συλλογή από το 2008 που έχω στα ράφια. Με γαλλικά τραγούδια εννοείται. Ζικ, δε ζινκ, το όνομά της. Ελευθερία Παπουτσί φροντίζει τον ήχο, Κοτσετάκι Αλόν, μέχρι τα ρολόγια να δείξουν 12. Αυτά προς το παρόν. Ελευθερία είπα, ελπίδα, καλύτερο το ελπίδα. Τέλος πάντων, βασικό.

Πώς φτάσαμε από το γαλλικό hip hop μέσω Άμστερνταμ και πάλι εδώ στα Βαλκάνια, κανείς δεν ξέρει. Άμστερνταμ Klezmer Band. Το remix είναι του Σαντέλ και αυτό είναι το Σανταγκόρα Hot Dub. Ελπίζουμε όλοι ότι θα μας πάει μέχρι τους τελείους των ειδήσεων.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Επίθεση στην αντιπολίτευση εξαπέλυσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξή του, κατηγορώντας την για σύγχυση, παροχολογία και έλλειψη σχεδίου. Ο Πρωθυπουργός άφησε ιδιαίτερες αιχμές κατά του Πασόκ και του Νίκου Ανδρουλάκη με αφορμή τη στάση τους απέναντι στην υποψηφιότητα του Γιάννη Στουρνάρα για τη θέση του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος. Υποστήριξε ότι το Πασόκ στέλνει πολιτικό μήνυμα σύμπλευσης με δυνάμεις που, όπως είπε, πριν από μία δεκαετία επιχείρησαν να οδηγήσουν τη χώρα σε καταστροφή. Συμφωνία Μαμούθη για τον έλεγχο 65 δισεκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου της Βενεζουέλας ανακοίνωσε μέσω Truth Social ο Αμερικανός Πρόεδρος, κάνοντας λόγο για τη μεγαλύτερη συμφωνία στην παγκόσμια ιστορία. Σήμερα αναμένεται η κυβέρνηση να ανακοινώσει την παράταση της επιδότησης των 10 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης, όπως δήλωσε στην ΕΡΤΡΙΑ ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Από τη Δευτέρα τίθεται σε ισχύ εκατοντάδες μειώσεις τιμών στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Μάχη με το χρόνο και τη λάσπη δίνουν τα σωστικά συνεργεία στο Νεπάλ για την ανέβρεση επιζώντων. Στους 584 έφτασαν οι νεκροί. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 5 σήμερα σε Κρήτη, Ρόδο και Κάρπαθο. Πορτοκαλί συναγερμός από την Αττική έως τις Κυκλάδες. Γενικά αίθριος ο καιρός σήμερα, έως 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
2: Κόσμος 93,6.
3: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
4: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
3: Ψαραδέλης.
5: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
2: Κόσμος Radio.gr.

Αυτό το παλιό είναι η αλήθεια και το καλό είναι ακόμα μεγαλύτερη αλήθεια. Evening over rooftops. Ποσό σχεδόν παρά 20, 12 παρά 20. Είμαστε τώρα το τελευταίο ημίρο της εκπομπής. Ωραία, ξεκινήσαμε. Πάμε σε μια καινούργια κυκλοφορία. Πάμε.

Όχι αυτό που ακούμε, αυτό που θα έρθει και θα σας εξηγήσω γιατί. Κάνουμε μια εισαγωγή Beautiful Life από το 2021. Ακουγόταν στο ντοκιμαντέρ του Netflix.

Και είπα να κάνω μια μικρή εισαγωγή, διότι ο Μάικλ Κιανούκα μόλις κυκλοφόρησε ένα σίγγλ προσκεκλημένος αυτή τη φορά ενός Ιταλού τραγουδοποιού, ενός Ιταλού συνθέτη. Το όνομα του είναι Ντανιέλε Λούπι. Ανακοίνωσε το Wilma. Αυτό θα είναι το νέο του άλμπουμ. Βασικά είχε σχεδιαστεί ως μουσική επένδυση, ως soundtrack δηλαδή, μιας ρομαντικής ταινίας η οποία δεν υπάρχει. Αυτό ήταν το concept, ας πούμε. Υπάρχουν τέτοια, μην χαμογελάς. Λέει ο άλλος, κάνω ένα δίσκο και θα μπορούσε να ήταν το soundtrack μιας ταινίας τάδε. Εδώ έχουμε μια ρομαντική ταινία. Ο Ντανιέλε Λούπι είναι και ενορχιστρωτής και συνθέτης. Ζει στο LA. I just want to let you... Και φιλοξένησε τον Μάικλ Κιανούκα στο στούντιο. Some degree.

Ντανιέλε Λούπη λοιπόν, και η συνεργασία του σε ένα τραγούδι, είναι αλήθεια, με τον Μάικλ και Ανούκα. Αυτό εδώ του Ιταλού που κάνει ένα revival της εποχής των soundtracks των ρομαντικών ταινιών στα 70s. Αν ρίξετε μια ματιά στο εξώφυλλο, στο εξώφυλλο του Βίλμα, διαβάζω ότι αναπαράγει μια διαφημιστική φωτογραφία που τράβηξε ο Ισπανός φωτογράφος ο Αντώνιο Γκάλβε στα γυρίσματα της σατυρικής ταινίας του Λουίς Μπουνιουέλ, του The Milky Way, το 1969.

Έμα ναι, θα τους ξαναδώ. Αλαλάς. Έρχονται στο Καζάρτα, Ground Stage, 14 Σεπτεμβρίου. Ξανά στο LA εμείς με αυτούς εδώ τους τύπους, τους Αλαλάς. Αυτή είναι η ατμόσφαιρα, λίγο γκαράζ, λίγο σερφ, λίγο folk.

γενικώς όντως δεν λένε πολλά στα live τους, άλλη μια φορά που τους έχω δει δηλαδή. Είναι σχεδόν σιωπηλή. Αλλά σε αποζημιώνουν. 14 Σεπτεμβρίου στον Καζάρτα τους περιμένουμε. Σήμερα δεν έχουμε πολλά για όσα γίνονται στην Αθήνα. Στην πραγματικότητα δεν θέλουμε να έχουμε πολλά. Θέλουμε μουσικές ωραίες. Θέλουμε καλωσόρισμα και σιγά σιγά θα μπούμε. Cosmos Classic.

Λοιπόν, ωραία, θέλω να παίξω λίγο πριν φύγω. Αυτή είναι εδώ την καινούργια κυκλοφορία. Για μένα είναι και μια πολύ ωραία σκηνή καλοκαιριού. Δηλαδή είμαστε στην Ανατολική Κρήτη, σε ένα από τα μέρη εκεί, και ανεβαίνουμε, περνάμε ένα βουνό για να πάμε σε ένα άλλο, μια παραλία δίπλα. Είναι απογευματάκι, είναι νωρίς απογευματάκι, δεν σε ενοχλεί πολύ ο ήλιος, αλλά δεν είναι και δύση τώρα, οπότε ακούμε καινούργιες κυκλοφορίες με το Together, διότι αυτό κάνουμε στις διακοπές. Και ακούγεται αυτό. Είναι τα κορίτσια, η Μπέγη. Είναι το δικό τους offering. Asset κανονικό.

Destiny Μπέγι. Το καινούριο άλμπουμ κυκλοφόρησε πριν από λίγο, ονομάζεται Offering. Και αυτό είναι το Asset. Πάμε να κλείσουμε λοιπόν. Πάμε να κλείσουμε με ένα καλλιτέχνη εδώ. Μ' αρέσει η φωνή του, μ' αρέσει το ύφος του, μ' αρέσει το στυλ αυτό, το groovy που έχει. Θα σας ευχαριστήσω πολύ και για το, και για το καλωσόρισμα. Καλώς σας βρίσκω, θα το πούμε αύριο το πρωί στις 10. Ωραίο ταξίδι ελπίζω ότι ήταν. Ευχαριστώ πολύ και το Γιάννη Πρίντεζη και την Ελπίδα, δεν το κάνω λάθος αυτή τη φορά. Την Ελπίδα Παπούτσι, φορέσα τον ήχο. Ευχαριστώ, ευχαριστώ, θα το πούμε αύριο το πρωί στις 10. Μιχάλης Καμάκας ακολουθεί για τις 2 επόμενες ώρες. Γεια και χαρά.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
2: Full και λίγα λες.
1: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
2: Εγγύηση? Τι μου λες?
1: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
2: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
1: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
4: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
3: Ψαραδέλης.
5: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
6: Το 49ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας σας καλωσορίζει στο σινεμά του αύριο. Οι καλύτερες ελληνικές ταινίες της χρονιάς. Ξεχωριστές επιλογές από όλο τον κόσμο. Ταινίες για παιδιά. Αφιερώματα σε σημαντικούς σκηνοθέτες. Και όπως πάντα, διαλέγουμε την ελληνική εκπροσώπηση για τα Όσκαρ. Στην πόλη της δράμας, αλλά και με δωρεάν online προβολές σε όλη την Ελλάδα. 49ο Φεστιβάλ Δράμας. 6 με 12 Σεπτεμβρίου. Στη δράμα. Welcome home.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
7: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Και είναι ωραίο, είναι πολύ ωραίο να ξεκινάει η εκπομπή και από το πρώτο track να έρχονται κάποια μηνύματα εδώ στο κινητό, τα οποία σου σε κάνουν να έχεις ένα πλάτη χαμόγελο και κάπως έτσι ξεκινάει η σημερινή μας συνάντηση με ένα κομμάτι το οποίο ήδη έχετε αγαπήσει, αυτή η cover εκτέλεση του Genesis Owusu στο Paint It Black, φυσικά των Rolling Stones, αυτό το πρωινό Σαββάτου 29 Αυγούστου. Έχουμε επιστρέψει από την προηγούμενη εβδομάδα εδώ και πάλι live για την έκτη σεζόν του Urban Sounds.

Salt είναι το Don't Worry About What You Can Control από την τελευταία τους δισκογραφική δουλειά με τίτλο Chapter 1. Συνεχίζουν έτσι σε αυτό το μυστηριώδες μουσικά μοτίβο, χωρίς συνεντεύξεις, χωρίς αυτό το συμβατικό πρόμο. Εξαιρετικό και αυτό το άλμπουμ. Είναι το Urban Sounds λοιπόν, κάθε Σαββατοκύριακο εδώ στον αέρα του Κόσμος, 12 με 2 το μεσημέρι. Είναι η ελπίδα παπούτσι απέναντί μου στη ρυθμίση του ήχου. Give me freedom. Και ο Μιχάλης Καμάκας στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. With a kiss. Give me peace. Give me freedom. Give me love. With a kiss.

σε νέες κυκλοφορίες. Αυτή ήταν η BBO Sound Machine στο Give Me Peace. Υπενθυμίζω κάπου εδώ τρόπος επικοινωνίας. Τα λέμε πάντα τηλεφωνικό εδώ στο στούντιο του Κόσμου στο 2160-66-429. Τα λέμε επίσης μέσα από τα social, μέσα από το Facebook, το Instagram και φυσικά μέσα από το Viber.

από τις ηχογραφήσεις εδώ που έχουν πραγματοποιηθεί στο παρελθόν στα στούντιο της ΣΕΡΤ, μια πολύ ωραία εκτέλεση του Let Them Go από τον Mua Bones εδώ στον αέρα του Κόσμος. Για να πάμε στη συνέχεια, επίσης ένα από τα άλμπουμ τα οποία έχω ξεχωρίσει και φέρνω σήμερα εδώ μαζί μου για να μοιραστώ μαζί σας, από τους A Certain Ratio,

συμπληρώθηκαν 40 χρόνια από την κυκλοφορία του άλμπουμ Force που είχε κυκλοφορήσει το 1986, οπότε οι Sir Generation αποφάσισαν να επανακυκλοφορήσουν αυτό το άλμπουμ με νέες ακυκλοφόρητες εκτελέσεις και tracks. Τίτλος αυτού του άλμπουμ που βρίσκεται ήδη εκεί έξω είναι Force Majeure. Ωραίο άλμπουμ και το αρχικό και αυτή η νέα του βερσιόν με jazz funk στοιχεία.

0: Ενημέρωση σε τίτλους.
1: Επίθεση στην αντιπολίτευση εξαπέλυσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξή του, κατηγορώντας την για σύγχυση, παροχολογία και έλλειψη σχεδίου. Ο Πρωθυπουργός άφησε ιδιαίτερες αιχμές κατά του Πασόκ και του Νίκου Ανδρουλάκη με αφορμή τη στάση τους απέναντι στην υποψηφιότητα του Γιάννη Στουρνάρα για τη θέση του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος. Υποστήριξε μάλιστα ότι το Πασόκ στέλνει πολιτικό μήνυμα σύμπλευσης με δυνάμεις που, όπως είπε, πριν από μία δεκαετία επιχείρησαν να οδηγήσουν τη χώρα σε καταστροφή. Συμφωνία Μαμούθ για τον έλεγχο 65 δισεκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου της Βενεζουέλας ανακοίνωσε μέσω Truth Social ο Αμερικανός Πρόεδρος, κάνοντας λόγο για τη μεγαλύτερη συμφωνία στην παγκόσμια ιστορία. Εν αναμονή των ανακοινώσεων της κυβέρνησης για την παράταση της επιδότησης των 10 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης, όπως δήλωσε στην ΕΡΤΡΙΟ ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Από τη Δευτέρα τίθενται σε ισχύ εκατοντάδες μειώσεις τιμών στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Μάχη με τον χρόνο και τη λάσπη δίνουν τα σωστικά συνεργεία στο Νεπάλ για την ανέβρεση επιζώντων. Ξεπέρασαν τους 600 νεκροί. Αγγίζουν τους 3.000 οι αγνοούμενοι. Τουλάχιστον 27 άνθρωποι σκοτώθηκαν από ρωσική αεροπορική επιδρομή σε αποθήκη πυρομαχικών στην περιφέρεια του Κιέβου. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 5 σήμερα σε Κρήτη, Ρόδο και Κάρπαθο. Πορτοκαλί συναγερμός από την Αττική ως τις Κυκλάδες. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Κόσμος 93,6.
3: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
4: Ψαραδέλης.
5: Ψαραδέλης. Θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
6: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio. Ο ήχος του καλοκαιριού.
0: Κόσμος 93,6.

Πολύ πολύ αγαπημένη εκτέλεση, ένα κομμάτι το οποίο το έχουμε παίξει πολλές φορές αυτά τα χρόνια στον αέρα της εκπομπής, η version του Raking Rogers στο Rock the Casbah, τον Class φυσικά, για το ξεκίνημα του δεύτερου ημιώρου της σημερινής μας συνάντησης. Ακούτε πάντα Κόσμος, εδώ είστε συντονισμένοι στους 93,6, μας ακούτε από τα FM, από τις τηλεοράσεις και φυσικά από το erteco.gr. Μπορείτε να βρείτε εκεί όλα τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ και να ακούσετε όλες τις εκπομπές live και on demand, τα podcast, τα mixtapes και πολλά πολλά ακόμη. Είναι η Ελπίδα Παπουτσή απέναντί μου στην ρύθμιση του ήχου, και είναι ο Μιχάλης Καμάκας στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής.

ξέρω να το κάνουν πολύ καλά αυτό οι Αλαλάς, ακόμα και χωρίς στίχους, να στείλουν έτσι ένα μικρό ψυχεδελικό τοπίο με σερφ κιθάρες και μια έτσι vintage ατμόσφαιρα. Κάτι τέτοιο αναμένεται να βιώσουμε και live σε λίγες μέρες από τώρα. Έρχονται εδώ στην Αθήνα για ακόμη μια φορά στο Ground Stage του Gazarte, Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου. Εδώ ακούσαμε το Ferrous Gallery από το πολύ πολύ ωραίο δεύτερο άλμπουμ που είχαν κυκλοφορήσει με τίτλο Worship the Sun.

είμαστε σε αυτό το άλμπουμ που κυκλοφόρησε πριν από λίγους μήνες. Το είχαμε ξεχωρίσει από την πρώτη στιγμή, από τα πολύ ωραία άλμπουμ που μας έρχονται από τον χώρο της jazz. Η δισκογραφική δουλειά της Ego Elamay με τίτλο Good Intentions. Πολύ ωραία νέα version παρουσιάζουν και οι Ten Style από τις πιο φρέσκες κυκλοφορίες. Κυκλοφόρησαν χθες αυτή την νέα version του Never Enough, ένα πολύ ομολογουμένος επιτυχημένο άλμπουμ που είχε κυκλοφορήσει την περσινή χρονιά σε πολλές λίστες με τα καλύτερα τότε της χρονιάς. Πάμε να ακούσουμε αυτή την φρέσκια εκτέλεση του Sing Stars, μία από τις επιτυχίες αυτού του άλμπουμ. Αυτή τη φορά εδώ με την συμμετοχή του Elton John.

Έχουμε λοιπόν μια πλήρη επανερμηνεία του περσινού άλμπουμ των Turnstiles, των Turnstiles μάλλον, με συγχωρείτε. Κυκλοφόρησαν χθες αυτό το άλμπουμ, Never Enough Versions, και πραγματικά η λίστα εντυπωσιάζει. Θα συναντήσει κανείς τον Fortet, τον Floating Points, τον Blood Orange, τον Padaber, φυσικά τον Elton John που μόλις ακούσαμε και πραγματικά έδεσε πάρα πολύ ωραία η φωνή του και το πιάνο σε αυτή την φρέσια βερσιόν του SingStars. Παναλαμβάνω, μία από τις επιτυχίες αυτού του άλμπουμ. Πολλά ακόμη ονόματα, Σαμπάκα, Slater,

ενδιαφέρον το ότι αυτά τα ονόματα τα συναντά κανείς σε ένα άλμπουμ από μια μπάντα η οποία έρχεται από την hardcore σκηνή. Και σε κάθε περίπτωση όλα αυτά δείχνουν το πόσο έχει αλλάξει και η alternative κουλτούρα, το γεγονός ότι δηλαδή το hardcore με την ηλεκτρονική μουσική, με την pop, με την jazz συνομιλούν πλέον χωρίς να χρειάζονται κάποια ιδιαίτερη άδεια.

Κόφ είναι το Losing Time for Love εδώ στον αέρα του κόσμου για το φινάλε του πρώτου μέρους. Για φινή Jungle στο Carry On. Με το Urban Sounds με τον Μιχάλη Καμάκα, τα λέμε σε πολύ λίγα λεπτά για το δεύτερο μέρος.

ώρα στον κόσμο είναι μία. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος

0: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
1: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
2: Ψαραδέλης.
1: Θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
2: Πεντάστερο.
3: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε άμεσα όλη την Ελλάδα. Τώρα με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
4: Κόσμος.

Στο πρώτο μέρος ξεκινήσαμε με τον Genesis Ογούσου να διασκευάζει Rolling Stones και το Painting Black, ένα κομμάτι που ήδη έχετε και έχουμε φυσικά αγαπήσει εδώ στον αέρα και τη συχνότητα του κόσμου. Στο δεύτερο μέρος ξεκινάει επίσης με ένα cover το οποίο ήδη έχουμε ξεχωρίσει και λατρέψει, το You Know I'm Not Good. Αυτή τη φορά ακούμε τους Rolling Stones να διασκευάζουν Amy Winehouse και αυτή την πολύ πολύ μεγάλη επιτυχία, ένα κομμάτι το οποίο συναντά κανείς και στην τελευταία τους δισκογραφική δουλειά που έχουμε πει και πόσα δεν έχουμε πει, και έχουμε κάνει και ένα ξεχωριστό event εδώ στα στούντιο της ΕΡΤ πριν από λίγο καιρό, το Foreign Tongues. Με αυτό λοιπόν ξεκινάει το δεύτερο μέρος της σημερινής μας συνάντησης. Ακούτε πάντα κόσμο στους 93,6, ακούτε Urban Sounds με τον Μιχάλη Καμάκα. Είναι η ελπίδα παπούτσια απέναντι μου στη ρυθμό.

Ευθύνη Αντιμπάλας. Από το μόνιμο άλμπουμ Dirty Money που κυκλοφόρησαν το 2012 και ναι, όταν τους ακούει κανείς νομίζω ότι είναι σίγουρα πιο παλιός αυτός ο δίσκος, αυτή η μουσική γενικότερα. Έχουν αυτή την vintage αισθητική. Μια μπάντα η οποία έχει μελετήσει πάρα πολύ το Afrobeat του Φελακούτη. Τρόποι επικοινωνίας τα λέμε πάντα, τηλεφωνικός εδώ στο στούντιο του Κόσμος, το 210-66-6429. Τα λέμε μέσα από το Facebook, μέσα από το Instagram. Κόσμος 936. Στα social και Κόσμος Radio στο Viber.

Αθηναίοι, Αθηναίοι. Η Hugh Machine στο κομμάτι με τίτλο Home που μόλις ακούσαμε στον αέρα του κόσμος. Λέγαμε για την περασμένη εβδομάδα για το γεγονός πως οι stream πλατφόρμες αφουγκράζονται αυτή την δυσαρέσκεια που υπάρχει σχετικά με τα tracks, με τη μουσική η οποία παράγεται μέσω AI. Υπήρξε έντονη δυσφορία τους προηγούμενους μήνες. Το Spotify και το Beatport ανακοίνωσαν πως το εξής, τα κομμάτια τα οποία θα έχουν παραχθεί με AI θα αναγράφεται αυτό από τον τρίτο του κομματιού και η Apple Music μπαίνει

συνέντευξη Made with AI, σε λίγο που έχει παραχθεί ουσιαστικά με AI. Μάλιστα το Beatport το έχει πάει και ένα βήμα παραπέρα, δηλαδή έχει πλέον τέτοιους μηχανισμούς που μπορεί να ανιχνεύει και θα το δηλώνει αυτό εν πάση περιπτώσει και θα μπανάρει σε ορισμένες περιπτώσεις μουσική η οποία ακόμα έχει και elements που είναι AI. Το μάλλον δηλαδή και αν δεν είναι εξ ολοκλήρου AI προϊόν.

Και μέσα σε όλα αυτά, σχετικά δηλαδή με τις streaming platforms, υπάρχει άλλη μια έτσι ενδιαφέρουσα είδηση. Έχει να κάνει με το SoundCloud και το γεγονός πως δοκιμάζει ένα νέο μοντέλο. Δηλαδή, στο εξής, οι καλλιτέχνες θα μπορούν να πωλούν, οι ανεξάρτητοι καλλιτέχνες και παραγωγοί θα μπορούν να πωλούν κομμάτια απευθείας από το προφίλ τους σε MP3 ή σε WAV, ορίζοντας ήδη την τιμή. Η πλατφόρμα δηλώνει ότι δεν θα κρατά προμήθεια πέρα από τα συνηθισμένα έξοδα συναλλαγή.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Δρυμή επίθεση στην αντιπολίτευση εξαπέλυσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξή του, κατηγορώντας την για σύγχυση, παραχολογία και έλλειψη σχεδίου. Άφησε ιδιαίτερες αιχμές κατά του Πασό και του Νίκου Ανδρουλάκη με αφορμή τη στάση τους απέναντι στην υποψηφιότητα του Γιάννη Στουρνάρα για τη θέση του διοικητή της Τράπεζας Ελλάδος. Υποστήριξε μάλιστα ότι το Πασόκ στέλνει πολιτικό μήνυμα σύμπλευσης με δυνάμεις που, όπως είπε, πριν από μία δεκαετία επιχείρησαν να οδηγήσουν τη χώρα σε καταστροφή. Ο Πρωθυπουργός δεν είναι σε θέση να κάνει υποδείξεις στο Πασόκ. Εμφανίστηκε χωρίς ντροπή στη Δυτική Μακεδονία, επιχειρώντας να πείσει τους κατοίκους ότι ο οικονομικός και κοινωνικός μαρασμός της περιοχής είναι μία αυταπάτη, σχολίασε μεταξύ άλλων ο Κώστας Τσουκαλάς. Εν αναμονή των ανακοινώσεων της κυβέρνησης για την παράταση της επιδότησης των 10 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης, όπως δήλωσε στην ΕΡΤΡΙΑ ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Από τη Δευτέρα τίθενται σε ισχύ εκατοντάδες μειώσεις τιμών στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Συμφωνία Μαμούθ για τον έλεγχο 65 δισεκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου της Βενεζουέλας ανακοίνωσε μέσω Truth Social ο Αμερικανός Πρόεδρος, κάνοντας λόγο για τη μεγαλύτερη συμφωνία στην παγκόσμια ιστορία. Μάχη με το χρόνο και τη λάσπη δίνουν τα σωστικά συνεργεία στο Νεπάλ για την ανέβρεση επιζώντων. Ξεπέρασαν τους 600 νεκροί, αγγίζουν τους 3.000 οι αγνοούμενοι. Νεκρός βρέθηκε 48χρονος αναισθησιολόγος μέσα στο νοσοκομείο Μεσολογγίου μετά από εφημερία. Αναμένεται νεκροψία, νεκροτομή για τα αίτια. Τουλάχιστον 27 άνθρωποι σκοτώθηκαν από ρωσική αεροπορική επιδρομή σε αποθήκη πυρομαχικών στην περιφέρεια του Κιέβου. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 5 σήμερα σε Κρήτη, Ρόδο και Κάρπαθο. Πορτοκαλί συναγερμός από την Αττική έως τις Κυκλάδες. Γενικά αίθριος ο καιρός σήμερα, έως 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Κόσμος 93,6.
3: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
4: Ψαραδέλης.
5: Ψαραδέλης. Θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
0: Ακούτε Κόσμος.
6: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

πολύ πολύ ωραίο πρώτο δείγμα, αυτό το single των Fontaine's DC που κυκλοφόρησε πριν από λίγες ημέρες και περιμένουμε σε λίγο καιρό από τώρα το πέμπτο στούντιο άλμπουμ τους που θα φέρει τον τίτλο Dopamine Chamber. Για το ξεκίνημα του τέταρτου και τελευταίου ημιώρου της σημερινής μας συνάντησης ακούτε πάντα κόσμο στους 93,6, είναι το Urban Sounds με τον Μιχάλη Καμάκα και είναι απέναντί μου στην ρύθμιση του ήχου η Ελπίδα Παπουτσή.

Όσο αγαπάτε την soul, όσοι παρακολουθείτε και την σύγχρονη soul, πραγματικά αξίζει να μπείτε στη διαδικασία και να ακούσετε όλη την δισκογραφία της Cleo Soul που ακούμε αυτή τη στιγμή στον αέρα του κόσμου. Κυκλοφόρησε το 5ο στούντιο άλμπουμ της με τίτλο Gentle Woman. Το έχω ξαναπεί στον αέρα της εκπομπής. Θεωρώ ότι είναι μία από τις πιο ιδιαίτερες φωνές στην σύγχρονη soul. Μ' αρέσουν πάρα πολύ οι ενορχιστρώσεις, οι παραγωγές που υπάρχουν στην δισκογραφία της. Εδώ συναντάει κανείς κρουστά, έγχορδα, χοροδιακές φωνές. Πάρα μα πάρα πολύ ωραία και αυτή η δουλειά. Εδώ ακούσαμε το track με τίτλο Their Smiles Are Not The Same, επαναλαμβάνω, από το 5ο studio album της Cleo Soul, φωνή και των Salt μεταξύ άλλων, που ακούσαμε και στο πρώτο μέρος της εκπομπής, το τίτλος του album Gentle Woman.

Πάρτον, I Will Always Love You, από τα αγαπημένα κομμάτια. Έφυγε δυστυχώς πριν από λίγες μέρες, ηλικία 80 ετών, αυτή η σπουδαία καλλιτέχνηδα, αφήνοντας πίσω της κάτι πολύ μεγαλύτερο από έναν κατάλογο country επιτυχιών. Έγραψε εκατοντάδες κομμάτια, πολλές επιτυχίες, σαφώς το Jolene το η πιο χαρακτηριστική, και αυτό που μόλις ακούσαμε, το I Will Always Love You, πέρασε στην pop, στον κινηματογράφο, στις επιχειρήσεις, αλλά όλα αυτά χωρίς να λιάνει ποτέ την καταγωγή και την προσωπικότητά της για να γίνει αποδεκτή. Είχε χτίσει έτσι συνειδητά μια υπερβολική δημόσια εικόνα, αλλά πίσω από όλο αυτό το στράς υπήρχε μια πολύ πολύ έξυπνη δημιουργός που γνώριζε την αξία των τραγουδιών και της ανεξαρτησίας της, και ήταν μια από τις σπάνιες στάρ που μπορούσαν να ενώσουν κοινά γενιές και γενικότερα, αν θέλετε, μέχρι και πολιτικές πλευρές.

καιρό ακούμε άλλη μια επιτυχία από το χθες, το Siebert των Alessi Brothers. Να πούμε επίσης πως αύριο 2 με 4 το μεσημέρι ο Γιώργος Πολυχρονίου έχει ετοιμάσει ένα εξαιρετικό αφιέρωμα για την Dolly Parton με τραγούδια τα οποία έγραψε η σπουδαία αυτή καλλιτέχνητα και τα ερμήνευσαν στη συνέχεια πολύ πολύ γνωστά ονόματα, οπότε μείνετε συντονισμένοι αύριο 2 με 4 στην εκπομπή του Γιώργου Πολυχρονίου.

Πολύ πολύ ωραία και φρέσκια cover εκτέλεση του τον Human League, η μεγάλη επιτυχία των Don't You Want, εδώ με τη φωνή της Cat Power. Φινάλε σημερινής εκπομπής. Ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματα, για την ακρόαση. Ευχαριστώ πολύ την Ελπίδα Παπουτσή που φρόντισε τον ήχο εδώ στον αέρα του κόσμου για τις προηγούμενες δύο ώρες. Ακολουθεί φυσικά ο Γιώργος Πολυχρονίου από τις 2 μέχρι τις 4. Ήταν ο Μιχάλης Καμάκας στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Και ήταν το Urban Sounds από τις 12 μέχρι τις 2. Αύριο να πω το εξής, μιας και είπα προηγουμένως για το πολύ μεγάλο και ενδιαφέρον αφιέρωμα που θα μας παρουσιάσει ο Γιώργος Πολυχρονίου για την Dolly Parton. Νωρίτερα θα έχω την πολύ μεγάλη χαρά να φιλοξενώ εδώ στο στούντιο του Κόσμος την Χριστιάνα Φινέ, ένα από τα πρόσωπα πίσω από τα Fee Hill Sessions που πραγματοποιούνται στο θέατρο Δώρα Στράτου στον Λόφο Φιλοπάπου. Τα περισσότερα θα τα πούμε και θα τα ακούσετε αύριο 1:30 το μεσημέρι. Και αυτή είναι η Αλκιόνη και κάτι από το άλμπουμ με τίτλο Exit Sign. Ακούμε το The Garden. Τα λέμε αύριο. Να είστε καλά, για χαρά.

0: η ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
3: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
2: Ψαραδέλης.
4: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
5: Η Αγία Παρασκευή γίνεται για ακόμα μια χρονιά πόλη πολιτισμού. Από τις 28 Αυγούστου έως τις 20 Σεπτεμβρίου η πόλη γεμίζει μουσική, θέατρο, χορό και μοναδικές εκδηλώσεις για μικρούς και μεγάλους. Γίνετε και εσείς μέρος αυτής της μεγάλης γιορτής και ζήστε μοναδικές πολιτιστικές εμπειρίες. Πόλη πολιτισμού 2026. 28 Αυγούστου με 20 Σεπτεμβρίου. Πού αλλού? Στην Αγία Παρασκευή. Βρείτε το αναλυτικό πρόγραμμα στο www.agiaparaskevi.gr.
1: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Χαιρετείτε όλες και όλοι. Ήρθε ο Τζίπολη. Και όχι μόνο μου, μαζί με την Ελπίδα Παπουτζή. Παρέα, καζέ ήρθαμε. Να έτσι συνάντησα στον δρόμο. Με πού πάτε, κυρία μου, να σας εξυπηρετήσω? Πρέπει, μπορείτε να με συνοδεύσετε? Λέω, εσείς αν μπορείτε να με συνοδεύσετε. Μου λέει, πού? Στην τελευταία από κατοικία. Λόγω ηλικία. Τι να κάνω, λέω, φλακιούλες. Μ' αρέσουν οι φλακίες. Τι γίνεται, ρε παιδιά, καλό απόγευμα. Καλώς ήρθατε στο Τζίπολη Κρουφ. Live και σήμερα, όπως κάθε φορά, εκτός από το 15 Αύγουστο που κάνανε δύο μαγνητοφωνημένες εκπομπές, μία νομίζω Σάββατο και μία Κυριακή. 15 και 16 Αυγούστου, αυτές ήταν μαγνητοφωνημένες. Όλες οι άλλες θέλουν να είναι.
1: Εδώ τα νεύρα!
0: Νεύρο, ρε παιδί μου! Νεύρο, γέλιο, καλαμπούρι, ζωή. Χαρείτε τι όσο είμαστε ζωντανοί. Πάντως, Τζίπολη και σήμερα, alive and kicking. Ακούμε ένα κομμάτι που λέγεται Lucy in the Sky with Diamonds, γιατί το άλμπουμ Sergio Pepper's Lonely Hearts Club Band ψηφίστηκε στην Αγγλία σαν σήμερα το 2006, 29 Οκτώβου, καλύτερο άλμπουμ στη ζωή των Βρετανών.

από το 2002 και τους Matchbox 20 που παίξαν ένα κομμάτι Unwell από το άλμπουμ More Than You Think You Are του 2002, λόγω γενεθλίων του κιθαρίστα του group Kyle Cook, σαν σήμερα γεννήθηκε το 75. Πήγαμε λοιπόν ξαφνικά από το 2002 το, στο 1968 για να ακούσουμε το δημοφιλέστερο άλμπουμ που ψήφισαν οι Βρετανοί σαν σήμερα σε ένα διαγωνισμό που προκήρυξε μήνες νωρίτερα, μην πω ένα χρόνο, και ψήφισαν εκατοντάδες χιλιάδες έως και εκατομμύρια Βρετανοί ποιο ήταν το άλμπουμ της ζωής σας. Σαν σήμερα το 2006 είναι ο διαγωνισμός της ζωής σας, δηλαδή μέχρι το 2006 εννοώ, από τότε που γεννηθήκατε. Και οι Βρετανοί ψήφισαν Sergio Pepper's Lonely Hearts Club Band των Beatles, και από όπου ακούσαμε το Loose in the Sky with Diamonds. Δύο τραγούδια ακόμα, δύο άλμπουμ των Beatles μου ενημερώνει το μουσικό ημερολόγιο της ημέρας, δηλαδή το Revolver και το Abbey Road ήταν στα 10 πρώτα, αλλά πρώτο το Sergeant Peppers. Και συνεχίζουμε με το επόμενο κομμάτι που προέρχεται και αυτό από το μουσικό ημερολόγιο. Δεν έχουμε πάρα πολλά από το μουσικό ημερολόγιο. Έχουμε όμως αυτό που ήταν τραγούδι της χρονιάς σαν σήμερα 29 Οκτώβου, αλλά του 1964. Είδατε ότι εναλλάσσονται οι εποχές, γιατί παίζουμε τα διαμάντια της παγκόσμιας pop δισκογραφίας από τη δεκαετία του 60 μέχρι και τα σημερινά. Roy Orbison λοιπόν, το δημοφιλέστερο τραγούδι της χρονιάς στην Αμερική με τον Roy Orbison.

1964, τραγούδι της χρονιάς στην Αμερική, Oh Pretty Woman με τον Roy Orbison. Το έγραψε και το τραγούδι, μεγάλος τραγουδοποιός της δεκαετίας του 60. Έφτασε μέχρι τα 90 και τα 90s και έκανε και εκεί επιτυχίες και με τους Traveling Wilburys. Για να τον μάθουν και όλος, όπως το τραγούδι το έμαθε και η επόμενη και μεθεπόμενη γενιά, δηλαδή των 80s, 90s, γιατί ήταν το main title της, του Broadway musical αλλά και της κινηματογραφικής επιτυχίας Pretty Woman, με πρωταγωνιστές τον Richard Gere και την Julia Roberts. Κυρίες και κύριοι, σήμερα η γενέθλια η περίφημη Eddie Reader.

Πανθέ μου, τι ωραίο τραγούδι. Το χώραμε κάποτε. Το 64, το 66, συγγνώμη. Δηλαδή 60 χρόνια πριν τραγούδι είναι αυτό. Το original με τον Gene Pitney από την ταινία Υπόθεση Βιασμού. Ξένος τίτλος Town Without Pity. Δηλαδή πόλη δίχως οίκτο. G πόλη με οίκτο. Λοιπόν, πρωταγωνιστούσε ο Kirk Douglas. Μια φοβερή ασπρόμαυρη ερωτική αστυνομική βέβαια περιπέτεια. Τη μουσική της οποίας ταινίας, το soundtrack, έγραψε ο Gene Pitney, πολύ, πολύ σπουδαίος τραγουδοποιός της δεκαετίας του 70 και κυρίως του 60. Έκανε τεράστιες πολλές επιτυχίες, περισσότερες από 50 επιτυχίες στο αμερικάνικο Top 100. Το παίξαμε από την Eddie Reader που γεννήθηκε σαν σήμερα το 1959. Στην αρχή παίξαμε το Perfect, η πιο μεγάλη επιτυχία από το συγκρότημα από το οποίο προέρχεται η σημερινή εορτάζουσα, δηλαδή τους Fairground Attraction. Ενώ η ελπίδα είναι απλώς attractive. Αυτό το αφιερώνω στο φίλο μου τον Ηλία, που το διαμάντι που επανέκαιρε και πάλι στον αγώνα. Στον αγώνα.

only boy. Boy, baby. Boy, I'm a boy. Τους ανακάλυψε ο ίδιος ο ιδιοκτήτης της Virgin Records, ο θρυλικός, ο τρομερός παίκτης. Έχουμε γνωριστεί πολλές φορές, έχουμε συναντηθεί, εν πάση περιπτώσει, Richard Branson, ιδιοκτήτης της Virgin Records, Virgin Music, Virgin Mega Stores, Virgin Air, πώς λέγονται οι αεροπορικές εταιρείες, αεροπορικές εταιρείες κλπ. Με έβαλε με το ζόρι να είμαι μέλος και να κυκλοφορώ μόνο με Virgin Planes, Airplanes, οπότε πήγαινα εκτός Αθηνών. Τι ωραίο κομμάτι, λέγεται Native Boy by Animal Nightlife από το άλμπουμ Shangri-La. Όταν σε κοιτάζω μωρό μου, δεν λέω εσένα Δελία, με κοιτάζει ο Ηλίας, νομίζω ότι απευθύνομαι σε εκείνο. Ladies and gentlemen, when I look at you, Grover Washington Jr. από το album Insides Moves. Έτσι να σας βάλω σε ένα κλίμα μαυριδερό. Έρχεται ένα ημίωρο αφιερωμένο στο Michael Jackson που γεννήθηκε σαν σήμερα.

0: Κόσμος 93,6.
1: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
2: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ, εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
3: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
0: Κόσμος 93,6.
4: Heavenly birthday to the king of pop music, Michael Jackson. Σαν σήμερα γεννήθηκε το 1958. Ladies and gentlemen, Miles Davis plays Human Nature.

Human Nature, από τα κορυφαία τραγούδια του Michael Jackson, από το album Thriller, The Michael Jackson Great Music Story. Μίνι όμως, πάντα έχουμε μίνι αφιερώματα, όπως θα έχουμε αύριο τη βασίλισσα της country music που έφυγε από τη ζωή μέσα στην εβδομάδα που διανύουμε, την Dolly Parton. Είχαμε στο G-Poly Show και στο Facebook είχα συνολικά 5.000 like από τη φωτογραφία που έκανα ανάρτηση με τα βινίλια καμιά πενταριά και με κάτι CD βέβαια στα 90s και 2000-2010. Ήθελα να το κάνω αυτό, με κούρασε, δεν ψάχνω να τα βρω όλα αυτά, να το βρω να σκύβω, λες και είμαι και εγώ δεν ξέρω, και έσκυβα πω και καταλαβα, μη σας λέω τώρα, κουράστηκα, αλλά το χάρηκα, το χάρηκα. Κυρίες και κύριοι, Michael Jackson and the Jackson 5, Blame It on the Boogie.

Flaming of the Boogie. The Jackson 5, 19 ετών, ο lead singer του family group των Jacksons, ο εορτάζων εντό εισαγωγικών Michael, ο χρυσός μου Michael, που θα ακούσει μαζί μας τώρα από εκεί που είναι το I Want You Back, που ήταν το πρώτο τραγούδι επιτυχία που έκανε σε ηλικία 11 ετών το 1970 μαζί με τα αδέλφια του, στο άλμπουμ που λέγεται Diana Ross Presents the Jackson 5, I Want You Back, αλλά από την Sheryl Crow.

from Memphis. Ο τίτλος του άλμπουμ 2010 καταπληκτικό I Want You Back. Ladies and gentlemen, περισσότερο Michael Jackson's music που τραγούδησε πρώτο στα τραγούδια αυτά που παίζουμε με χιλιάδες διασκευές, και ένα από αυτά ήταν και το ιστορικό Never Can Say Goodbye, που ερμηνεύει σε disco εκτέλεση η περίφημη Gloria Gaynor. Τσίπονι Groove, τίποτα άλλο. Cosmos Radio 93.6. G-Poly, come on.

42 και 47 από τα λεπτά ακούτε Live G Polycrew με τον Γιώργο Πολυγωνίου, όπως κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 2 το μεσημέρι, με την ελπίδα ότι θα είναι και πάλι κοντά μας πολύ σύντομα το 2028, δηλαδή η ελπίδα παπουτσί. Thank you very much. Thank you. Thank you. Ένα ακόμη τραγούδι του Michael Jackson που τραγούδισε πρώτος με τα αδέλφια του αρχές δεκαετίας 70, το περίφημο I'll Be There by Mariah Carey. MTV Unplugged. I'll Be There. Απόλυτα ερωτικό και όμορφο γλυκό με την τότε ανερχόμενη αμερικάνικη γυναική αδύναμη.

Ladies and Gentlemen, I'll Be There από το MTV Unplugged Album 20 χρόνια μετά το original 1972-1993 με τη Mariah. I'll Be There. Και το επόμενο αντιστούργημα από ένα solo album του Michael Jackson σε ηλικία 14 ετών που τραγούδισε για πρώτη φορά το Got To Be There. Σήμερα θα ακούσουμε στα 80's από την Chaka

Έτσι θέλουμε Shaka Khan από το άλμπουμ Shaka Khan σε παραγωγή Arif Martin. Τραγούδησε Michael Jackson's hit Got to be there. Ένα ακόμη κομμάτι που τραγούδησε πρώτος ο Michael Jackson στο άλμπουμ Thriller.

Be the lady in your life. Τι ωραίο κομμάτι. Το πέρασε ντούκου βέβαια. Με παρότι το γράψει ο περίφημος Ρο Τέμπερτον, ο αρχηγός και πορτίστας, συνθέτης και παραγωγός των Heat Wave. Αυτός έχει γράψει φοβερά πράγματα. Τα έχουμε κάνει αφιερώματα τόσα χρόνια που είμαστε εδώ, 5 χρόνια στο restart του G-Poly, πάλι από το κρατικό ραδιόφωνο από όπου ξεκίνησε αρχές δεκαετίας 70. Και έχουμε παίξει τα τραγούδια που έχουν γίνει τεράστιες επιτυχίες. Άλλωστε και το Michael Jackson, ο Rod Temperton που έγραψε και το The Lady in My Life, που originally περιέχεται στο Thriller album, έχει γράψει στο, για το Michael και το Thriller, το ομώνυμο δικό του είναι, του Temperton, και έχει γράψει και το Off the Wall και έγραψε και το G-Poly τρελάθηκε. She's out of my life. Με αυτό κλείνουμε το αφιέρωμα στο Michael Jackson. Τραγουδάει Willie Nelson από το άλμπουμ City of New Orleans.

0: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
2: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις, φόρα τη ζώνη σου.
3: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

κομμάτι αυτό από τους Brass Dream, μια μεγάλη μπάντα αμερικάνικη δεκαετίας 60 και 70. Ξεκίνησε το δεύτερο μέρος του G-Poly Groove για σήμερα Σάββατο 25, παιδιά, τελειώνει ο μήνας, πάει το καλοκαιράκι. Όχι το καλοκαίρι, δεν θέλω να δω τέτοια. Το καλοκαίρι συνεχίζεται κανονικά. Καλά μπάνια λέω σε όλους, και σε ιδιωτικό μοτίβο, όχι μόνο σε δημόσια, όπως τώρα που κάνω ραδιόφωνο. Όχι, ιδιωτικό, με παίρνουν φίλοι, φίλες κλπ. Λέω, παιδιά, καλά μπάνια, καλή συνέχεια του καλοκαιριού. Και θα συνεχιστεί. Για μας τους Έλληνες και Ελληνίδες υπάρχει πάντα καλοκαίρι. Και επειδή ακούσαμε Brass Ring, ας ακούσουμε και Brass Fever. G-Poly Groove Part 2.

80 λεπτά, 3 και 11. Ακούτε G-Poly Groove στο κόσμο σε 93,6 ή 107. Τώρα στον ήχο είναι ο Ηλίας Διαμάντης, που επέστρεψε από τις διακοπές του και του ευχόμαστε και εκείνου, όπως και σε όλους εσάς, καλή περίοδο, δηλαδή καλή σεζόν. Έτσι, γιατί αρχίζουν τα σχολεία, εγώ είμαι και μαθητής του γυμνασίου, ετοιμάζομαι σιγά σιγά, ετοιμάζομαι. Τι να κάνω, όλα χρειάζονται στη ζωή, να ετοιμάσω τα μαθήματά μου για τη νέα φθινοπορεινή χειμερινή σεζόν. Αλλά ο νους μου είναι στο καλοκαίρι, στη ξεγνιασιά, στην υγεία, στο πράσινο, τη θάλασσα, τον ήλιο. Night Flight featuring Gene Carr. 2003.

πούμε και μια καλησπέρα στα παιδιά που μας στέλνουν μηνύματα συνέχεια. Η Μαρία Ημενδρινού που είχε έρθει για διακοπές στην Ελλάδα, πέρασε καταπληκτικά στην Ελλάδα, στην ιδιαίτερη πατρίδα της, και επέστρεψε βεβαίως και πάλι back to Boston. Η Διονυσία Μάνος Θαδακοπούλου, φίλη της εκπομπής πολλά χρόνια, ο Γιάννης Αλαμάνος, ο Διονύσης Δήμος, και αυτός επέστρεψε από την Ταϊτή. Αυτός Ταϊτή, όχι μωρέ, Ολλανδία έχει πάει να δει τις κόρες του που σπουδάζουν και μένουν εκεί μόνιμα. Θάνος Πέπας, ο Τζορτζ Πεδιόγος, ο Μινάς ο Τσουμπός, ο Μινάς ο Παοκάρα, ο Φώτης Αργοτοβασίλης, ο Θόδωρος Κύπριος, η Βίκη Χατζάκη, ο Σάκης, η Φέδρα, ο Ξενοφών, ο Γιάννης πάλι, Σμαράδα, Δημήτρη, Σταυρούλα, Νίκος, Τίμος, Νίκος, Σώστης, Αγίε Σώστη μου, σώσε με, και πάρα πολλοί άλλοι. Περισσότερη χορευτική μουσική από τους Night Flight and All About You. All About Love. All About You Baby. G-Poly Groove. Το χαρούμενο ραδιοφωνικό δίωρο του κόσμου.

όλα για την αγάπη, έτσι. All about love. Για τη φίλη μου την Έλενα Σκούφου. Καλό χειμώνα, καλό χειμώνα εδώ. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού, Έλενα. Στο είπα και προθές που γύρισες από το νησί με την παρέα σου. Πέρασε ωραία, σας το λέω, καταπληκτική κοπέλα. Και πραγματική μουσικόφιλος, όχι της πλάκας. Πραγματική, αγοράζει και δίσκους, αγοράζει φορέματα, αγοράζει κεριά. Με συγχωρείτε.

έχει διάρκεια περίπου 9,5 λεπτά. Έχουμε περάσει τα μισά, αλλά έχουμε να παίξουμε και άλλα κομμάτια. Γι' αυτό συνήθως δεν τα κόβουμε και δεν μιλάμε και πάνω στον τραγουδιστή για να ακούμε και τους στίχους. Κάτι τρελά κάνω πάνω. Τι να κάνω, ρε παιδιά. Δεν κρατιέμαι. Μ' αρέσει αυτό. Μ' αρέσει. Funky Soul με τους Brass Construction. Τους είχατε λοιπόν στο Odeon Hammersmith, 10.000 μαύροι ήταν μόνο, και εγώ με την γυναίκα μου, την πρώτη σύζυγο, βλέπαμε και μάλιστα από το μπαλκόνι δεν μπορούσαμε να δούμε εισιτήριο της προκοπής, μικροί ήμασταν και είχε πολύ πλάκα. Ήταν μαζί με τους Skyway, ένα ακόμη funky soul αμερικάνικο group που είχαν έρθει στην Αγγλία για περιοδία. Επίσης εκεί στο ίδιο έχω δει άλλο μαύρο group, The Fatback Band, The Fatback. Εμείς θα ακούσουμε όμως Smokey Robinson, Tell Me Tomorrow, babe. Tell Me Tomorrow. The songwriter, the composer, the singer, the producer, Mr. Smokey Robinson.

Tell Me Tomorrow. Πω, πω, φοβερό κομμάτι. Φοβερό, φοβερό. Το έπαιζα κάποτε στο Μαύρο Βελούδο. Δεκαετίας 80 είδε. Πολύ ωραίο κομμάτι. Εγώ όλα τα άλμπουμ του Smokey Robinson. Και σαν solo και με τους Miracles, δεκαετία 60 και 70. Έχουμε όμως και ένα τραγούδι που από τα χιλιάδες που έχει γράψει, τα μισά της Motown Records και σχεδόν τα άλλα μισά τα έχουν γράψει η Holland Dozier Holland για τα αστέρια της Motown Records στις δεκαετίες κυρίως 60 αλλά και 70. Έχουμε και ένα τραγούδι που έχουμε παρέα με το Tell Me Tomorrow, γραμμένο επίσης για τους Miracles, για τον Smokey Robinson, από τον ίδιο τον Smokey. Σήμερα θα ακούσουμε από το θρυλικό disco trio Shalamar, δηλαδή Jeffrey Daniels, ο χορογράφος που έμαθε να χορεύει τον Michael Jackson, αυτά τα περίεργα έξτρα χορευτικά που κάνει σαν να περπατάει πάνω στο stage. Αυτός ήταν ο χορογράφος του Michael, ο Jeffrey Daniels, μέλος των Shalamar. Μαζί του ήταν η Jody Watley και φυσικά ο Howard Hewitt. Ακούστε πώς τραγουδούν Smokey Robinson's classic Ooh Baby Baby. Ooh Baby Baby. Το έχουμε παίξει και με τους Miracles αλλά και με την Linda Ronstadt. Shalamar. Από τον πρώτο δίσκο τους. Πρώτο. Για να χορέψουμε και λίγο blues. Τι ωραίο τραγούδι. Με την υπογραφή του Smokey Robinson.

διαμάντια σας παίζουμε τις παγκόσμιες δισκογραφίες κάθε Σάββατο και Κυριακή, και επεγμένα όλα τα τραγούδια από κανονικό CD και φυσικά βινήλιο. Το περισσότερο είναι βινήλια. Τώρα τα φέρνω χωρίς εξώφυλλα γιατί δεν κουράζομαι πάρα πολύ. Ήταν πολύ βαριά να φέρνω κάθε φορά 20-25 βινήλια και άλλα 15 περίπου CD. Πω, Θεέ μου, Θεέ μου, Θεέ, θυμάστε το Γεράκο που δεν λέω αυτό το ζούκι, την ιστορία, αλλά λέω για το εξώφυλλο των Led Zeppelin που είναι αδεμάτη. Ναι, αυτός έτσι είπε κάθε φορά που ερχόμουν. Λοιπόν, τι ωραίο τραγούδι αυτό. Ooh baby baby, του Smokey Robinson, αλλά από του Σάλαμπαρ. Και ο Howard Hewitt, αλλά κυρίως η Jody Watley, δύο από τους τρεις, έκαναν πολύ μεγάλη σόλο καριέρα αργότερα, μετά την ιστορία των Σάλαμπαρ. Η Dinah Washington, που είναι λίγο μεγαλύτερη από μένα, γεννήθηκε σαν σήμερα το 1924. Τραγουδάει, πέθανε, δεν φταίω εγώ, αν μπορούσε να τραγουδήσει νωρίτερα ο Κυριαζής και άκουγε τα τσιγάρα, τα ποτάκια, τα ξενύχτια, έχουν κλείσει τα καλύτερα τα σπίτια, και τον άκουγε η Dinah Washington, ίσως να είχε γλιτώσει το θάνατο που ήρθε πολύ γρήγορα, μόλις η ηλικία 37 ετών το 1963. Από τις μεγάλες κυρίες της jazz, η περίφημη Dinah Washington τραγουδάει την πρώτη εκτέλεση του What a Difference a Day Makes. Μεγάλη Dinah, μεγάλη, the great Dinah Washington.

Είναι από τη Βραζιλιάνα πιανίστρια, τραγουδίστρια, συνθέτρια, η περίφημη Τάνια Μαρία. Ένα ακόμη τραγούδι της Τάνια Μαρία που παίζει instrumental με τη βοήθεια όμως τα φωνητικά. Δεν ξέρω, το έχουμε παίξει με την Τάνια Μαρία, αλλά σήμερα το παίξουμε στην εκτέλεση του 93 από το άλμπουμ The Quiet Revolution του κιθαρίστα της smooth jazz Lonnie Jordan. Τάνια Μαρίας classic Come With Me. Faye Simpson στα φωνητικά του κομματιού αυτού. Μια κλίδα πολύ όμορφη τραγουδίστρια της εποχής. Δεν κατάφερε να κάνει πολλά πράγματα.

Τι ωραίο. Ωραίο κομμάτι. Λεβιάνο. Κοράτσαο. Λεβιάνο. Από το Μαλέσια άλμπουμ. Μαλάσια μάλλον. Από τον. Έχω πάρα πολλά άλμπουμ αυτών. Κατά σύμπτωση ήταν στη Sony Music και έχουν έρθει όλα τα πρόμα. Αλλά έχω πάρει και δύο που ήταν σε άλλη εταιρεία. Όταν έτυχε να τα βρω ψάχνοντας να βρω κάτι τζάζι. Μιλάω τώρα για το Jean Venet, το λένε τουλάχιστον οι Άγγλοι, που έκανε πάρα πολλά δισκογραφικά βραζιλιάνικα, ο jazz και όχι μόνο, bossa nova και τέτοια, σε αυτό το κομμάτι που ακούσαμε από τη δεκαετία του 90 είναι αυτό. Σήμερα είναι 78 ετών, διάβασα σήμερα. Ήθελα να πάρουμε μια μικρή μουσική, ραδιοφωνική, βραζιλιάνικη μουσική γεύση εννοώ. Για να αλλάξουμε λίγο μοτίβο και τίποτα άλλο. Μην ξεχνάτε το αφιέρωμα που έχουμε αύριο στην Dolly Parton, όπου τραγούδια που έχει γράψει και τραγουδήσει η ίδια τα παίζουν και τραγουδούν άλλοι καλλιτέχνες, αλλά επιλεγμένα, γιατί πω, έχω 200, αλλά βρίσκω τα 7 καλύτερα, έτσι, να συμπληρώσουμε ένα 30 λεπτό αφιέρωμα προς τη μνήμη μάλλον πια της διάσημης ηθοποιού, τραγουδίστριας και συνθέτριας Dolly Parton. Α, Θεέ μου. Τι λέτε για να συνεχίσουμε για λίγο ακόμα με βραζιλιάνικη ατμόσφαιρα? Ακόμα και το Lovely Day το πήρε η ορχήστρα Studio Rio de Janeiro και το κάνει Latin, ας πούμε, Latin atmosphere, jazzy, έτσι, περίφημο, πολύ ωραία εκτέλεση. Με τα φωνητικά του Bill Withers, την εκτέλεση δεκαετίας 2010.

lovely day και σήμερα, και εύχομαι σε όλη τη ζωή σας να έχετε πάντα lovely days, όπως είναι η σημερινή τυπική, αν θέλετε, καλοκαιρινή μέρα. Θα έχουμε και συνέχεια καλοκαιριού με κάτι αεράκια που είναι χρήσιμα, όμως έτσι, πολύ χρήσιμα, όταν ειδικά βρισκόμαστε πάρα πολλές ώρες εκτεθειμένοι, είτε στη δουλειά είτε έξω για δουλειές, είτε στην παραλία ακόμα. Το αεράκι χρειάζεται, έτσι είναι, ζέστη αλλά με αεράκι. Για την έκλειψη δεν σας έχω πει τίποτα ακόμα. Νομίζω θα γίνει κάτι χαμός, αλλά δεν είναι τίποτα. Ίσα ίσα ευνοεί τους τοξότες, έμαθα. Ladies and gentlemen, Tierra, η συνέχεια του θρυλικού Latin American group El Chicano. Τι ωραίο τραγούδι και αυτό, με Latin American musicians και μάλιστα session. Χορεύουμε, έλα να χορέψουμε λίγο ρε παιδιά, να χορέψουμε, να ακολουθούμε λίγο. Τι ωραίο τραγούδι. Τιέρα, El Chicano, πόπο Θεέ μου, πόσο τους λάτρευα.

κάθε μέρα και με ξεχωριστό ενδιαφέρον. Δεν είναι το δικό μας πρόγραμμα που είναι 2 με 4 Σαββατοκύριακο. Μιλάμε τώρα για όλο το πρόγραμμα. Εγώ δεν χορταίνω που είμαι αντιραδιοφωνικός εδώ και καμιά 25 ετία από τότε που καθιερώθηκε λίγο το αυστηρό playlist των ραδιοφωνικών σταθμών ελληνικού και ξένου ρεπερτορίου. Πραγματικά μ' αρέσει να ακούω το δικό μας ραδιόφωνο, το Κόσμος, anytime. Έτσι, όταν είμαι μόνος, σπάνια είμαι μόνος. Όταν είμαι μόνος, σπάνια είμαι μόνος. Όταν είμαι μόνος, σπάνια είμαι μόνος. Κόλλησε η βελόνα. Κόλλησε η βελόνα. Μου κάνει τρομερή εντύπωση. Εκείνος που δεν κόλλησε με τίποτα στο τράφικ είναι εδώ από πολύ νωρίς, όπως πάντα, είναι ο Ιωσήφ Βάγκερ. Κοντά σας σε λίγα λεπτά από τώρα, Ιωσήφ. Από τον Γιώργο Πολυγωνίου και τον Ηλία Διαμάντη, να είστε καλά. Καλό Σαββατόβραδο, αύριο στις 2 και πάλι μαζί. Dolly Parton και πολλά άλλα ενδιαφέροντα. John Phillips, γενέθλια των Mamas and Papas. Αφιερωματάκι μικρό, especially for you. Με That's the way of the world, τον Earth, Wind and Fire, Ramsey Lewis.

Η ώρα στον κόσμο είναι 4. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος

0: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
1: Full και λίγα λες.
0: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
1: Εγγύηση? Τι μου λες?
0: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
1: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
0: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Stairway to Heaven, η Beth Hart, το πρώτο σήμερα στις μουσικές ιστορίες που ακούτε κάθε Σάββατο Κυριακή, λίγο μετά το G-Poly Show, από τον Ιώση Βάγκερ. Ξεκινήσαμε με αυτό το εμβληματικό τραγούδι, τον Led Zeppelin, που ηχογράφησαν το Δεκέμβριο του 70 στην Island Records, κυκλοφόρησε στο Led Zeppelin 4 και αποτελεί ένα από τα διαχρονικότερα τραγούδια όχι μόνο των Zeppelin αλλά και της μουσικής ιστορίας από τότε που άρχισε να καταγράφεται. Είναι μέσα σε αυτόν τον κατάλογο, τον περίφημο κατάλογο με τα 500 σπουδαιότερα τραγούδια όλων των εποχών. Θα μπορούσαμε να πούμε αρκετά ακόμα για αυτήν την σύνθεση του Jimmy Page σε στίχους βεβαίως του Robert Plant. Όμως θα συνεχίσουμε με τραγούδια για τον Παράδεισο, για εκεί που πάνε οι αγαπημένοι μας καλλιτέχνες και οι δικοί μας βεβαίως. Ένα τραγούδι με αυτό το θέμα, Tears in Heaven, είναι αυτό που θα ακούσουμε αμέσως τώρα από τον Eric Clapton, που έγραψε περίπου 20 χρόνια μετά από αυτό, όταν πέθανε ο μόλις 4 ετών γιος του. Και έτσι την ίδια χρονιά πέθανε τον Μάρτιο του 1991 και το ηχογράφησε το Tears in Heaven ο Eric Clapton τον ίδιο χρόνο, το Δεκέμβριο. Tears in Heaven, Eric Clapton.

Το ακούμε από το άλμπουμ Eric Clapton MTV Unplugged. Μία από τις πιο ωραίες και τρυφερές ερμηνείες του τραγουδιού από τον ίδιο τον Eric Clapton.

Tears in Heaven, ο Eric Clapton. Η αιτία που μου ήρθε στο μυαλό και αυτό και το προηγούμενο και τα επόμενα θα ακούσουμε που έχουν να κάνουν με τον παράδεισο δεν είναι άλλη από την είδηση, τη δυσάρεστη είδηση που μας εφηδίασε το θανάτου της Dolly Parton, η οποία έχει κάνει γνωστό ότι έπασχε από καρκίνο. Μάλιστα έχει κυκλοφορήσει και ένα βίντεο με την ίδια να ενημερώνει τους θαυμαστές της για την πορεία που είχε στην αντιμετώπιση του καρκίνου και είχε πει πρόσφατα σχετικά ότι πάει πολύ καλά και οι θεραπείες αποδίδουν και έχει δει διαφορά. Ωστόσο πριν μερικά 24 ώρα ανακοινώθηκε ο θάνατός της, ηλικία 80 ετών, η θρυλική τραγουδίστρια της country με πάνω από 60 χρόνια καριέρας, με πάνω από 160 εκατομμύρια πωλήσεις, με Grammys, 11 βραβεία και στο Hall of Fame, στο Country Hall of Fame, αλλά και στο Rock and Roll Hall of Fame. Έγραψε μουσική για τον Broadway, έγραψε τραγούδια που είπαν άλλοι με μεγάλη επιτυχία, όπως το I Will Always Love You, επιτυχίες και στο σινεμά με τις Ανθισμένες Μαγνόλιες, με το 9 to 5, η πρώτη μεγάλη επιτυχία της. Εδώ όμως θα την ακούσουμε σε μια διασκευή, πριν περάσουμε σε πιο γνωστά της, το Knockin' on Heaven's Door, Ladysmith Black Mambazo, μαζί με την Dolly Parton σε αυτό το τραγούδι του Bob Dylan. Σε ένα αφρο-ρέγγε, Knockin' on Heaven's Door. Γιατί έχει τραγουδήσει και τέτοιους ρυθμούς η Dolly Parton, όχι μόνο σε ρέγγε, όχι μόνο σε country, αλλά και σε ρέγγε, όπως και ο Eric Clapton. Βεβαίως έχει τραγουδήσει ρέγγε επιτυχίες, όπως το I Shot the Sheriff.

Knock on Heaven's Door, η Dolly Parton, η μοναδική Dolly Parton, τραγούδησε και σε αυτό το tempo με τους Ladysmith Black Mamba, αυτό το σχήμα από τη Νότιο Αφρική σε ένα αφρο-ρέγγε. Knock on Heaven's Door του Bob Dylan, βεβαίως το τραγούδι, το έχουν διασκευάσει πάρα πολύ. Πολλά ακούστηκαν, πολλά γράφτηκαν και δικαίως, και θα γραφτούν και άλλα και θα υποθούν για την Dolly Parton και την καριέρα της, που έχει πολλά να μας πει και έχουν πολλά καταγραφεί ως επιτυχίες, όπως το Jolene, όπως το I Will Always Love You, η φοβερή διασκευή που έγινε από την Whitney Houston, που όταν η ίδια η Dolly Parton, όπως είχε πει σε συνέντευξή της, άκουσε για πρώτη φορά τη διασκευή αυτή στο ραδιόφωνο, να οδηγούσε, σταμάτησε στην άκρη του δρόμου, γιατί από τη συγκίνηση και από το σοκ δεν μπορούσε να συνεχίσει και είχε αρχίσει να κλαίει ακούγοντας την Whitney Houston να αποδίδει με αυτόν τον τρόπο τους στίχους της, που παραλίγο να ηχογραφήσει και ο Elvis Presley. Είχε προταθεί στον Elvis Presley, είχε ζητηθεί από την Dolly Parton να δώσει την άδεια, αλλά ο στρατηγός, ο μάνατζερ του Elvis τότε, ζήτησε από την Dolly Parton να δοθούν στον Elvis και κατ' επέκταση και στον ίδιο τα μισά από τα δικαιώματα του τραγουδιού, να μοιραστούν δηλαδή 50-50 τα δικαιώματα του τραγουδιού, κάτι που όμως, όπως είπε η Dolly Parton, δεν μπορούσε να δεχτεί. Ήταν από τις πρώτες επιτυχίες της και βασιζόταν σε αυτό για την επιβίωσή της τότε ακόμα. Δεν μπορούσε να ξεπεράσει κάτι τέτοιο υπαρξιακό πέρα από οτιδήποτε άλλο. Είχε στεναχωρηθεί ωστόσο πάρα πολύ που τελικά ο Elvis Presley δεν τραγούδησε το φοβερό αυτό «I Will Always Love You». Η επόμενη όμως ιστορία για την Dolly Parton είναι μια εξίσου έτσι συγκινητική και αφορά ένα τραγούδι από το άλμπουμ με τον ίδιο τίτλο, Coat of Many Colors, δηλαδή ένα παλτό με πολλά χρώματα. Είναι ένα βιογραφικό, θα λέγαμε, τραγούδι, ή τέλος πάντων μια ιστορία που προκύπτει από παιδική της ηλικία. Η Dolly Parton, όπως πολύ ίσως ακούσατε τελευταία διάστημα, μεγάλωσε σε μια πολύ φτωχή οικογένεια με πολλά αδέλφια, αγόρια τα περισσότερα. Ήταν το μοναδικό κορίτσι, πάρα πολύ

φτωχή οικογένεια και έτσι είχε ένα παλτό όταν ήταν μικρή και κρύωνε, που είχε πρώτα η αδελφή της και αργότερα και η ίδια, με πολλά διαφορετικά χρώματα, γιατί είχε ραφτεί από πολλά και διαφορετικά κομμάτια υφάσματος, ένα παλτό που είχε φτιάξει κάποιος από τα ρετάλια.

τραγούδι αυτό, η Πάρτο να φυγείτε, πώς η μητέρα της έγραψε ένα παλτό για την κόρη της από τα κουρέλια που είχαν δοθεί στην οικογένεια. Καθώς έραβε όμως η μητέρα της το παλτό αυτό με τα ρετάλια, έλεγε στην κόρη της την ιστορία του Ιωσήφ, τη βιβλική ιστορία του Ιωσήφ και του πολύχρωμου παλτού. Ενθουσιασμένη η ίδια σαν παιδί με τα μπαλώματα στα παντελόνια αλλά και τις τρύπες στα δύο παπούτσια, έτρεχε λέει στο σχολείο απλώς και μόνο για να βρει εκεί να συναντήσει άλλους να γελούν και να κοροϊδεύουν την ίδια, επειδή φορούσε ένα παλτό φτιαγμένο από κουρέλια. Και λέει, δεν μπορούσα να το καταλάβω γιατί ένιωθα ότι ήμουν πλούσια και τους είπα για την αγάπη μου. Η μαμά μου έραβε σε κάθε βελόνα και τους είπα όλη την ιστορία και μου έλεγε η μαμά μου ενώ έραβε και πως το παλτό μου με τα πολλά χρώματα άξιζε περισσότερο από όλα τα ρούχα τους. Λέει περίπου στους στίχους η Ντόλι Πάρτον σε αυτό το τραγούδι, που όπως είπε η ίδια για το τραγούδι είναι ένα για τον κόσμο των πραγμάτων, που ωστόσο διδάσκει την αγάπη, την αποδοχή και την αγάπη για τους γονείς, για τους καλούς γονείς που φροντίζουν τα παιδιά τους με ό,τι μπορούν. 9 to 5 για τα κορίτσια που δουλεύουν αυτό το ωράριο και πρέπει να τα παίξουν και στα υπόλοιπα. Μια ταινία με τον ίδιο τίτλο και το τραγούδι που προέκυψε από εκεί, μεγάλη επιτυχία το 1973 για την Ντόλι Πάρτον. Με αυτό θα φτάσουμε στις και μισή, ακούστηκε ολόκληρο, σχεδόν ολόκληρο, και επιστρέφουμε στη συνέχεια με άλλες μουσικές ιστορίες μετά από ένα διαφημιστικό που μεσολαβεί.

Να συμπληρώσω κάτι ακόμα όμως για αυτό το παλτό. Υπάρχει στο μουσείο Chasing Rainbows στο Dollywood. Αυτό που έφτιαξε η ίδια η Dolly Parton και το μουσείο και το Dollywood.

0: Κόσμος 93,6.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
0: Κόσμος Radio.gr.

ήχος Made in Heaven, ο Will DeVille σε αυτό το τραγούδι για την δεύτερη μισή ώρα στις μουσικές ιστορίες. Το επόμενο είναι το Sweet Sounds of Heaven, αυτό το Rolling Stones από το προηγούμενο άλμπουμ τους, όπως παρουσιάστηκε στο κοινό και στους θαυμαστές, σε ένα περιορισμένο κοινό, σε μια βραδιά σε ένα κλαμπ στη Νέα Υόρκη, live at Racket, New York City. Εκεί λοιπόν ηχογραφήθηκε το τραγούδι με την Lady Gaga, που συμμετέχει κανονικά και στο άλμπουμ σε αυτό το τραγούδι. Αλλά η live ηχογράφηση του τραγουδιού έχει νομίζω πιο ενδιαφέρον από το ίδιο το άλμπουμ. Οι Rolling Stones που δεν διστάζουν να καλούν και να ηχογραφούν παρέα με νέα ονόματα, και το κάνουν εδώ και χρόνια. Αν μπορεί να πει κανείς ότι η Lady Gaga είναι νέο.

Sweet Sounds of Heaven, οι Rolling Stones, σε παρουσίασή τους στο άλμπουμ. Το 23 έγινε αυτό, τώρα έχουν καινούριο. Heaven το θέμα σήμερα, Simply Red τώρα. Από το debut το καταπληκτικό μαγικό άλμπουμ το 1985 από το Picture Book των Simply Red.

Παραμένουμε στην Αγγλία. Περίπου ίδια εποχή, λίγο αργότερα, λίγα χρόνια αργότερα. Η Cure, Just Like Heaven.

Ένα άλμπουμ που εμένα προσωπικά που ήμουν πολύ μεγάλος και είμαι παραμένο με λίγο μεγάλος θαυματής των Cure, με έχει απογοητεύσει το άλμπουμ αυτό, το Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me. Πολύ χαρούμενο, πολύ αισιόδοξο για ένα συγκρότημα σαν τους Cure, με σκοτεινά μηνύματα και ήχους και εναλλακτικό ήχο. Μου φάνηκε πάρα πολύ pop. Πολύ πολύ pop για τους Cure. Τους οποίους συμμετών άκουγα από το 79.

Ένα από τα πρώτα τραγούδια των Smith, σε ένα τραγούδι που έγραψε ο Johnny Marr όταν ήταν στη Νέα Υόρκη τον Ιανουάριο του 1984, σε μια Gibson. Ένα τραγούδι που συμπεριλήφθηκε σε συλλογές με τραγούδια των Smiths ή εμπνευσμένα από αυτούς. Πάμε να ακούσουμε όμως τον Ιρλανδό τώρα, Van Morrison. Jackie Wilson said, I'm in heaven when you smile.

Ένα τραγούδι για τον Τζάκι Γουίλσον, ένας Αμερικανός τραγουδιστής, ένας από τους πρωτοπόρους της rhythm and blues και soul μουσικής σκηνής. Έφυγε το 84 από τη ζωή. Είχε κάνει επιτυχίες όπως το Lonely Dreamers, Teardrops ή το Baby Go Out και άλλα. Αποτέλεσε επιρροή για πολλούς καλλιτέχνες.

Ένα παλιό τραγούδι γραμμένο στα τέλη του 19ου αιώνα. Ένα country gospel. Πολλές φορές συμβαίνει αυτό, bluegrass και country και gospel να συνδυάζονται. Life is like a mountain railroad. Το έγραψε ένας μηχανοδηγός τρένων. Life's railway to heaven. Η ζωή είναι σαν ένα ταξίδι με τρένο στον παράδεισο. Κάπως έτσι αποδίδεται ο τίτλος και η στίχη, το νόημα των στίχων. Εδώ μια ωραία ερμηνεία από τον Τζέρι Λούις και τον Σόλομον Μπέρκ λίγο πριν από τις 5 που φτάνουμε έτσι στο τέλος σήμερα στις μουσικές ιστορίες που ακούσα τον Ιωσή Βάγκερ. Ο Λίας Διαμάντης ήταν στη ρύθμιση του ήχου, σε λίγο παρέα στον Κώστας Μπιλωνάς. Φινάλε με τον Κέρτις Χάρντινγκ. Heavens on the other side. Παράδεισος για κόλλας εδώ είναι πάντως, παιδιά, μην περιμένετε, θα δείτε μετά. Φροντίστε τώρα να ζήσετε στον παράδεισο. Να προσέχετε στον δρόμο πάντως. Θα τα πούμε αύριο την ίδια ώρα στις 4. Γεια χαρά.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
2: Ψαραδέλης.
3: Ψαραδέλης, θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
0: Ελληνοαυστριακό μουσικό καλοκαίρι. Μια μεγάλη γιορτή μουσικής και πολιτισμού. Ζήστε την εμπειρία μοναδικών συναυλιών σε όλη την Ελλάδα από κορυφαίους καλλιτέχνες και από τις δύο χώρες. Δείτε το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα της Αυστριακής Πρεσβείας στην Αθήνα και ακολουθήστε μας στο Facebook στη σελίδα Austrian Greek Music Summer. Ελάτε να απολαύσουμε μαζί το ελληνοαυστριακό μουσικό καλοκαίρι.
4: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
5: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος

φέρνει το Bring the Light, το κομμάτι με το οποίο αρχίσαμε σήμερα, μια σύνθεση από το τελευταίο άλμπουμ του Ιμπραήμ Αλούφ, ένα μήνυμα για όλους εμάς, για να βρούμε την εσωτερική δύναμη, έτσι, για να ξεπεράσουμε τα εμπόδια. Είναι απόγευμα Σαββάτου, μια καλησπέρα. Μια καλησπέρα και από τον Ηλία Διαμάντη που φροντίζει τους ήχους και από τον Κώστα Μιλωνά που θα είναι στην παρέα σας διαλέγοντας μουσικές και τραγούδια μέχρι τις 6 εδώ στον κόσμο της ελληνικής ραδιοφωνίας.

χαρακτηριστική φωνή της Βάλερι Τζουν. Ένα κομμάτι που έρχεται από το καινούριο της EP, το Brighter Blue, κυκλοφορεί τον ερχόμενο μήνα, 11 Σεπτεμβρίου συγκεκριμένα. Με αυτό επιστρέφει στις ρίζες της, στα blues δηλαδή, επανεκτελώντας κλασικά κομμάτια όπως το Smokestack Lightning που μόλις ακούσαμε. Ένα κομμάτι του Howling Wolf, ηχογραφημένο το 1956 αρχικά. Ένας από τους, ο Howling Wolf, μια από τις πιο επιβλητικές και επιδραστικές προσωπικότητες στα αμερικάνικα blues. Του είναι και αυτό που ακολουθεί, No Place to Go. Ζωντανή ηχογράφηση

πιο σημαντικές ορχήστρες της Σενεγάλης εκεί τη δεκαετία του 70, όταν ασχηματίστηκαν η ορχήστρα Baobab.

βγήκαν το 1987 έχοντας ηχογραφήσει 20 άλμπουμ. Στα χρόνια που ακολούθησαν η δισκογραφική εταιρεία, η World Circuit κυκλοφόρησε αρκετά από τους δίσκους τους και τους έκανε έτσι το συγκρότημα πολύ δημοφιλές σε όλο τον κόσμο. Και αυτό έχει αποτέλεσμα την ανασύνθεσή τους το 2001. Ιδρυτικό μέλος ο συνθέτης, ο τραγουδιστής αλλά κυρίως ο κιθαρίστας, ο Μπαρτέλεμι Ατίσο, δικηγόρος στο επάγγελμα. Το παίξιμό του στην κιθάρα ήταν κάτι το ξεχωριστό, δεν ξέρω αν στη διάρκεια του κομματιού το αναγνωρίσατε κι εσείς. Μπαρτέλεμι Ατίσο λοιπόν έφυγε από τη ζωή μια μέρα σαν σήμερα το 2021. Αφού είμαστε σε αυτό το mood και αυτή την περίοδο, ας ακούσουμε ένα επίσης εξαιρετικό συγκρότημα από τη Σενεγάλη. Αυτοί σχηματίστηκαν λίγο πιο αργά, αρχές τέλη δεκαετίας 70, αρχές του 80. DFDL, DTS, το όνομά τους, είχαν για αυτοί σπουδαίους μουσικούς και κιθαρίστα τον Πάπεσε.

την ρεσίφ της Βραζιλίας έρχεται αυτή η φωνή. Μαρσέλα Μανκαμπέιρα και η διασκευή του περίφημου Billie Jean. Ένα από τα πολλά και σπουδαία τραγούδια που έγραψε στην καριέρα του Μάικλ Τζάκσον. Γεννημένο σαν σήμερα, 1958, ένα παιδί θαύμα, έτσι το εξαιρετικό του ταλέντο φάνηκε από πολύ μικρό, συμμετέχοντας και στην οικογενειακή, στο οικογενειακό συγκρότημα των Jackson 5. Με την πορεία του φυσικά μετά ως όλο καλλιτέχνης να φτάνει στα ουράνια, επαναπροσδιορίζοντας τον ήχο της pop. Μέχρι τη δεκαετία βέβαια του 90, με την εμφάνιση έτσι, της αρνητικής του πλευράς, τόσο όσον αφορά τις αλλαγές με τις πλαστικές, όσο και για τα σκάνδαλα που ακολούθησαν. Από τα αρχικά του βήματα και αυτή η ηχογράφηση, ένα κομμάτι του Bill Withers. Σας αφήνω σε καλά χέρια. Βασίλη Σταματίου θα είναι σε λίγο μαζί σας εδώ στις συχνότητες του κόσμου για το επόμενο 2ωρο. Εμείς θα βρεθούμε πάλι αύριο από γεματάκι Κυριακής, έχοντας μαζί μας και ένα βιβλίο.

0: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
1: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
0: Ψαραδέλης.
2: Και παλαιό πλακάκι θέλεις. Ψαραδέλης.
3: Το 49ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας σας καλωσορίζει στο σινεμά του αύριο. Οι καλύτερες ελληνικές ταινίες της χρονιάς. Ξεχωριστές επιλογές από όλο τον κόσμο. Ταινίες για παιδιά. Αφιερώματα σε σημαντικούς σκηνοθέτες. Και όπως πάντα, διαλέγουμε την ελληνική εκπροσώπηση για τα Όσκαρ. Στην πόλη της δράμας, αλλά και με δωρεάν online προβολές σε όλη την Ελλάδα. 49ο Φεστιβάλ Δράμας. 6 με 12 Σεπτεμβρίου. Στη δράμα. Welcome home.
4: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
5: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
6: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Vaya mi gente, un saludo bien cordial para todos ustedes de parte de nosotros acá en la radio con 93.6, La Cheverísima. Ya saben qué es lo que viene, su programa favorito, el programa que Mamba manda, el más súper estereofónico, Mambo Estéreo. Mambo Estéreo de Son Cosmos. Για άλλο ένα απόγευμα Σαββάτου είμαστε εδώ για να σας φέρουμε ό,τι καλύτερο έχει να επιδείξει η λατινοαμερικάνικη μουσική και οι ιστορίες της. Έχουμε επίσης και ένα γνωστό στάρ της καρέκλας του Ηχολήπτη, τον Ηλία Διαμάντη, Ηλία Διαμάντη. Στην επιλογή της μουσικής τα εμβόλυμα σχόλια, Ακρή Παρασερβίλες, Βασίλη Σταματή.

Big Band του Mario Ortiz Jr. Με την έκτακτη συμμετοχή ενός μεγάλου αστέρα της Latin μουσικής του Τσέο Φελισιάνο, το κομμάτι λέγεται A Quitarse del Medio. Φύγετε, λέει, από τη μέση, γιατί έρχομαι. Y así mismo le digo yo, en la voz de Τσέο Φελισιάνο. Abran paso.

a quitarse del medio. Mario Ortiz, All Star Band y Fonito Cheo Feliciano. Este es mi lugar, este es mi estudio, así que no te metas conmigo. Cuidado. Πάμενα συνεχίσουμε με μια ηχογράφηση που έγινε λίγο cult όταν βγήκε στην εποχή της, δεν είχε κάνει μεγάλη αίσθηση, αλλά στη συνέχεια έγινε ένα από τα αγαπημένα κρυμμένα άλμπουμ της δεκαετίας του 80, από το Miami 1980, το group του κουβανού Miguel Cruz, Grupo Skins, το κομμάτι Sabroso

Miguel Cruz και το γκρουπο Skins από το Miami του 1980 εδώ στο Mambo Estéreo. Και ακούμε κάτι από το περσινό και πιο πρόσφατο άλμπουμ από το Super Group της Βενεζουέλας που έκλεισε φέτος 58 χρόνια ύπαρξης. Η Guaco. Μια μπάντα που παίζει τα πάντα. Σάλσα, γκάιτα που είναι μια παραδοσιακή μουσική της Βενεζουέλας. Funk, pop, rock, jazz. Πολλές φορές όλα αυτά μαζί.

Ακρέρα από του Γουάκου εδώ στο Μάμπο Εστέρεο και τον κόσμο. Απόγευμα Σαββάτου, πάμε κατευθείαν για Δομινικανή Δημοκρατία και ένα από τα πιο κλασικά κομμάτια στο μουσικό είδος της μερέγγε. Και αυτό, όπως και πολλά παρόμοια στη δεκαετία του 90 που έμειναν κλασικά, σύνθεση και ερμηνεία από τον Χουάν Λουις Γκέρα. Ο Χαλάκε Γιουέβα Καφέ, μακάρι λέει να βρέξει καφέ στον κάμπο που υποφέρει από την ξηρασία και ο αγρότης από τη φτώχεια. Χουάν Λουις Γκέρα.

Ojalá que llueva café από τον Juan Luis Guerra, τον διανοούμενο της μερέγγε και της δομινικάνικης μουσικής. Όχι μόνο πολύ ποιητική στίχη του, αλλά όντως σπούδασε και φιλοσοφία και λογοτεχνία στο Πανεπιστήμιο του Σάντο Ντομίγκο και μετά μουσική στο Μπέρκλι, το καλύτερο αμερικάνικο πανεπιστήμιο, το καλύτερο πανεπιστήμιο μουσικής του κόσμου. Πάμε να ακούσουμε Latin Soul από τον Ray Terrace, 1968, Νέα Υόρκη. You've been talking about

0: right. I talk to somebody else. Will you give me this?
1: Talk to somebody.
0: And I'm coming to please. Get out my side, girl.
2: Αυτό ήταν ο Ray Terraz, ο οποίος ήταν ένα από τα δύο αδέρφια με αυτό το όνομα, το κανονικό όνομα Gutierrez, γιατί ήταν Πορτορικάνοι, αλλά με αυτό το όνομα δραστηριοποιούνταν στη Νέα Υόρκη. Peter Terraz και Ray Terraz, το κομμάτι You've Been Talking About Me Baby, και στο ίδιο στυλ, έτσι λίγο Latin και λίγο Soul, ένας μεγάλος από τη Βραζιλία, ο Roberto Carlos. Κομμάτι του 1975, ιστορία ενός τύπου που νιώθει καταπιεσμένος γιατί όλα τα πράγματα που του αρέσουν στη ζωή είτε είναι παράνομα, είτε είναι ανήθικα, είτε παχαίνουν. Roberto Carlos.

Ρομπέρτο Κάρλος, ένας από τους μεγάλους τραγουδοποιούς της Βραζιλίας, κυρίως στο στυλ της pop, σε διάφορα είδη της pop και μεγάλος συνθέτης εκτός από τραγουδιστής, μαζί με τον αδερφό του, τον Εράσμου Κάρλος, το κομμάτι Ilegal y Morao o Engorda. Και άλλος ένας παραπονεμένος, τουλάχιστον στιχουργικά, στη συνέχεια, το κομμάτι από τον Σαλσέρο Καρλίτο Ρέι. Te voy a hacer el amor en sueños, που σημαίνει θα σου κάνω έρωτα στα όνειρά μου, για να μην μπορείς να αντισταθείς στα αισθήματά μου. Και θα φύγεις μόνο όταν ανοίξω τα μάτια μου το πρωί. Τι γράφουν όμως, έτσι. Carlitos Rey de Puerto Rico, con mucho cariño para todos ustedes. Te voy a hacer el amor en sueños.

0: Κόσμος 93,6.
1: Τυριά Χότος. Κρύβω στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
0: Κόσμος Radio.gr.

Εδώ είμαστε στο Mambo Estéreo, συνεχίζουμε ακάθεκτη περνώντας πάλι από το Μεξικό για να ακούσουμε τον σύγχρονο ήχο της κούμπια Sonidera Cumbia Electronica. Με τους πιο δραστήριους εκπροσώπους του είδους, μάλλον ένα project, δεν είναι ακριβώς μπάντα, είναι το project ενός παραγωγού και συνθέτη του Emmanuel Miranda. Αυτό το group λέγεται για αυτό το project Amantes del Futuro. Εδώ με την τραγουδίστρια Melly,

Ven a bailar junto a mí. Έλα να χορέψεις μαζί μου. Κατευθείαν από την πόλη του Μεξικού. De la Ciudad de México, Distrito Federal, Los Amantes del Futuro, con la participación de Meli. Το κομμάτι junto a ti, mi amor. No, ven a bailar junto a mí. Και πάμε τώρα να ακούσουμε κάτι από τη Βραζιλία και από ένα τρίο που ειδικά στη δεκαετία του 2000 έκανε μεγάλη εντύπωση, γιατί ήταν από τρεις αυτόνομους καλλιτέχνες, πολύ δημιουργικούς, με δική τους δισκογραφία, που συνένωσαν τις δυνάμεις τους για αυτό το γκρουπ με το όνομα Τριμπαλίστας. Και μιλάω για τον Αρνάλντου Αντούνες, τη Μαρίζα Μόντσι και τον Καλίλιος Μπράουν. Και ένα από τα πιο γνωστά κομμάτια που έβγαλε αυτό το τρομερό τρίο με τίτλο Βέλια Ινφάνσια. Ένα τραγούδι που μιλάει, που μάλλον που παρομοιάζει την χαρά του έρωτα με μια καινούρια παιδική ηλικία μέσα στην ενήλικη ζωή. Τριμπαλίστας από τη Βραζιλία, Αρνάλντο Αντούνες, Μαρίζα Μόντσι, Καρλίνιος Μπράουν.

Bella Infancia από τους Τριμπαλίστας. Πολύ ωραίο κομμάτι και πολύ ωραία, νομίζω δύο άλμπουμ έβγαλαν, πάρα πολύ καλά, να τους ψάξετε. Εδώ στο Μάμπο Εστέριο επιστρέφουμε στη Σάλσα, η σκηνή της Νέας Υόρκης, και ένας Δομινικάνος τραγουδιστής από την Δομινικανή Δημοκρατία, η καταγωγή του, το όνομά του Μινίνο, και το κομμάτι λέγεται «No me dejes».

από τη Δομινικανή Δημοκρατία μέσω Νέας Υόρκης, εδώ στο Μάμπο Εστέρεο, ο Μινίνο. Άλλος ένας Δομινικάνος, πολύ πιο γνωστός καλλιτέχνης, που μάλιστα τον είχαμε αναφέρει σχετικά πρόσφατα γιατί έφυγε από τη ζωή τη χρονιά που πέρασε, ο Χωσέ Μπέιο. Ένας σημαντικός τραγουδοποιός, ειδικά στη δεκαετία του 80. Χωσέ Μπέιο και το κομμάτι «Μπάστα γεια, φτάνει πια». Ένα τραγούδι που λέει «Όχι άλλη αδικία, ανισότητα, σκλαβιά, φθόνος, ψέμα».

Κανταυτόρ, ο τραγουδοποιός Χωσέ Μπέγιο. Το κομμάτι Μπάστα Γιά εδώ στο Μάμπο Εστέριο και πάμε να ακούσουμε κάτι από την παλιά Κούβα. Δεν έχουμε ακούσει πολύ κουβανέζικη μουσική σήμερα, αλλά αυτός ήταν ο τραγουδιστής που τον έλεγαν ο καλύτερος λευκός τραγουδιστής που έβγαλε η Κούβα. Ο Ρομπέρτο Φας. Μεγάλη δόξα της παλιάς Κούβας. Το ακούμε στο κομμάτι Μπαλιάμο ή Ελτσά Τσά Τσά. 1956. Ρομπέρτο Φας.

Μπαγιάμο ή El Cha-Cha-Cha. Μπαγιάμο είναι μια πόλη στην Ανατολική Κούβα. Η Μπαγιάμο λοιπόν και το Cha-Cha-Cha, τότε καινούριος ρυθμός που χόρευαν όλοι στην Κούβα και εκτός Κούβας. Αυτή ήταν η φωνή του σπουδαίου Ροβέρτο Φας. Πάμε στην Δομινικανή Δημοκρατία ξανά, μανά, για να ακούσουμε μπατσάτα.

με τα πολλά. Και αυτός είναι ο Juan Peña και ένα κομμάτι, μια μεγάλη του επιτυχία από την Δομινικανή Δημοκρατία με τίτλο «Así no se vale». Έτσι δεν αξίζει. Juan Peña, ahora sí, con bachata y todo.

Αυτή νο σε βάλε με τον Τζουάν Πένια από τη Δομινικανή Δημοκρατία. Και πάμε για ένα σύγχρονο μπολέρο για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα. Από την Πορτορικάνα τραγουδίστρια Ήλε. Το κομμάτι λέγεται «Κι εν ερεστού, ποιος είσαι εσύ?»

0: μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
1: Sherlock, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
2: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
1: Ψαραδέλης.
3: Και παλαιό πλακάκι θέλεις. Ψαραδέλης.
4: Θαυμάστε τα εμβληματικά κοστούμια του βραβευμένου ενδυματολόγου Μάσιμο Καντίνι Παρίνι για την ταινία «Μαρία» με την Αντζελίνα Τζολί. Μία έκθεση που θα σας μεταφέρει στο συναρπαστικό κόσμο της μεγάλης ντίβας. Μαρία Λακάλας, η ιταλική τέχνη των κοστούμιών της ταινίας. Σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ιταλίας στο Μουσείο Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού, Κουμπάρι 1, έως 13 Σεπτεμβρίου.
5: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
6: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Μάμπο Εστέριο εδώ στον κόσμο και ξεκινήσαμε τη δεύτερη μας ώρα με ένα κομμάτι, μάλλον το πιο γνωστό κομμάτι από το διαμάντι της βραζιλιάνικης ψυχεδέλειας, το άλμπουμ Clube de Esquina του 1972. Το κομμάτι ήταν το Tudo que você podia ser με τους Milton Nascimento που τραγούδησε και το Lo Borges που έγραψε τα περισσότερα κομμάτια. Πάμε για Κολομβία. Sí, señor. Μια κούμπια καθαρή κολομβιάνικη από τους αδελφούς του Ιράν, Hermanos του Ιράν. Το κομμάτι λέγεται Tardes en la Bahía, απογεύματα στην ακρογιαλιά.

cuentan Limón y Hermanos Tuirando con Maddy Tardes en la Bahía, Apotín, Colombia. Από την Κολομβία που στο Mambo Estéreo, τον Λάτιν υποσταθμό του κόσμος, κάθε Σάββατο 6 με 8 το απόγευμα, χειμώνα καλοκαίρι, βρέξει χιονίζει από το 2001 ως σήμερα. Ως σήμερα κυριολεκτικά αυτή τη στιγμή, ώρα 7 και 8 λεπτά. Σας ευχηστώ την προσοχή επίσης και στο γκρουπ των φίλων της εκπομπής και της Λάτιν μουσικής βέβαια. Αυτά τα δύο αλληλοκαλύπτονται, αν ακούτε την εκπομπή θα σας αρέσει και η Λάτιν μουσική. Το γκρουπ μας λοιπόν στο Facebook, τίτλος του Mambo Estéreo στον κόσμο σε 936, εκεί που βάζουμε τις playlist με τα τραγούδια και τους καλλιτέχνες που παίζουμε σε κάθε εκπομπή, καθώς και άλλες δημοσιεύσεις αποκλειστικά πάντα μουσικού περιεχομένου. Mambo Estéreo στον κόσμο σε 936 στο Facebook, επίσης το προφίλ της εκπομπής στο Instagram Mambo Estéreo, κόσμος 936. Εκεί ανεβάζουμε και ένα βιντεάκι live από την εκπομπή. Τώρα έχουμε ανεβάσει 2-3 στα stories. Αλλά και φωτογραφίες με μικρά βιογραφικά καλλιτεχνών της Λατινικής Αμερικής στο Instagram Mambo Estéreo, κόσμος 936. Και το επόμενο κομμάτι μας έρχεται και αυτό από την Κολομβία, όπως και το προηγούμενο. Και στην αυθεντική του μορφή ήταν ένα μπαμπούκο. Μπαμπούκο είναι ένα παραδοσιακό είδος τραγουδιού, ακουστικού έτσι με κιθάρες, των ορεινών περιοχών της Κολομβίας. Το έγραψε ο συνθέτης Χωσέ Μοράλες. Και το κομμάτι λέγεται «Yo también tuve 20 años». Ήμουνα και εγώ κάποτε 20 χρονών και είχα, λέει, καρδιά για περιπέτεια. Έζησα και εγώ χαρές, αλλά και μεγάλες λύπες. Τα 20 χρόνια μου άνθησαν, πέρασαν και δεν ξανάρθαν. Γι' αυτό, από την κορφή των χρόνων που βρίσκομαι σήμερα, κοιτάζω τη ζωή να περνάει χωρίς να με φτιάχνει ή να με χαλάει. Γιατί είχα την τύχη να τη ζήσω χωρίς ψευδεστήσεις και σήμερα να μπορώ να πω, χωρίς ίχνος νοσταλγίας, πως ήμουν κι εγώ κάποτε 20 χρονών. Το ακούμε σε διασκευή από σάλσα, σε σάλσα μάλλον, αυτό το πολύ ωραίο κομμάτι «Yo también tuve 20 años» από τον Ray Gallo και τον Πορτορικάνο

0: η εμπειρία της ζωής, τα 20 χρόνια που ήρθαν, προσπέρασαν και δεν επανέρχονται, από τον μπασίστα και μαέστρο Ρέι Γκάιο από την Κολομβία και τον τραγουδιστή Σάμι Σαλίνας. Και για τη συνέχεια θα ακούσουμε ένα κομμάτι, ματί κομμάτι. Αναμφισβήτητα το πιο διάσημο τραγούδι της ιστορίας της μουσικής που λέμε σάλσα και σίγουρα ένα από τα πιο διάσημα τραγούδια στην Λατινική Αμερική. Ηχογραφήθηκε το κομμάτι αυτό το 1978 και έγινε το τραγούδι σύμβολο του πιθανώς για πολλούς και για μένα σπουδαιότερου δίσκου στην ιστορία της Λάτιν μουσικής, του άλμπουμ Siembra, που ηχογράφησε το ντουέτο του Παναμέζου τραγουδοποιού Ρουμπέν Μπλάδες με τον Πορτορικάνο Νιουιορκέζο μουσικό και παραγωγό Willie Colon, γνωστά ονόματα και δύο τώρα πια. Το τραγούδι έχει τίτλο Pedro Navaja, Pedro ο Λεπίδας. Και ο Ρουμπέν Μπλάδες, που ήταν ένας διανοούμενος που όμως πάντα απευθυνόταν στις λαϊκές μάζες και εγκαθίδρυσε μια ιδιότυπη επικοινωνία με το πολύ λαϊκό κοινό της Λατινικής Αμερικής, εμπνεύστηκε εν μέρη τουλάχιστον αυτό το κομμάτι από τον χαρακτήρα του Mac the Knife από την όπερα της Πεντάρας του Bertolt Brecht. Το σκηνικό όμως της δράσης του Pedro Navaja τοποθετείται σε μια φτωχή γειτονιά της Νέας Υόρκης και ο Pedro Navaja, ο Pedro Λεπίδας, είναι ένας κακοποιός του δρόμου που ζει από τις κλοπές και τις μικρολιστίες, ντυμένος λέει με μια καμπαρτίνα με τα χέρια πάντα στην τσέπη για να μην ξέρουν σε ποιο χέρι κρατάει το μαχαίρι, με τα χρυσά του δόντια, το στραβό καπέλο και τα αθλητικά παπούτσια αν χρειαστεί να φύγει τρέχοντας. Και ένα βράδυ που οι δρόμοι της πόλης είναι έρημοι, βλέπει μόνο μια πόρνη να κάνει πεζοδρόμιο απέναντι και αποφασίζει, κακός, να τη ληστέψει. Όμως η πόρνη έχει στο τσαντάκι της ένα περίστροφο για πάνω ενδεχόμενο. Και τη στιγμή που ο Πέδρο τη μαχαιρώνει, εκείνη τον πυροβολεί και πέφτουν και οι δύο νεκροί στο πεζοδρόμιο. Κανείς δεν βλέπει τη σκηνή, κανείς δεν χύνει ένα δάκρυ. Και μόνο ένας μεθυσμένος φτάνει ως εκεί παραπατώντας, τους βλέπει, σκύβει, παίρνει το όπλο, παίρνει το μαχαίρι, παίρνει ό,τι λεφτά είχαν πάνω τους οι πεθαμένοι και απομακρύνεται σιγοτραγουδώντας το μήνυμα του τραγουδιού. Η ζωή είναι γεμάτη εκπλήξεις, γεμάτη εκπλήξεις στη ζωή. Το Pedro Navaja ήταν το πρώτο Latin single, μικρό δισκάκι που πούλησε περισσότερα από 1 εκατομμύριο αντίτυπα στην εποχή του, αστρονομικό νούμερο, έγινε θεατρικό έργο, μίνι σειρά και άφησε τεράστιο αποτύπωμα στη μουσική και λαϊκή κουλτούρα της Λατινικής Αμερικής, καθώς η περιγραφή του Pedro του Λεπίδα τέριαζε με τύπους που κάθε λατινοαμερικάνικη γειτονιά, ειδικά στις μεγάλες πόλεις, και είχε τέτοιους τύπους και ξέρει αυτούς τους τύπους. Αλλά και η πόρνη έχει ενδιαφέρον, ήταν ο πρώτος γυναικείος χαρακτήρας σε τραγούδια αυτής της μουσικής που αντιδρά δυναμικά στην ανδρική βία και βγαίνει και ηθικά ανώτερη. Μάλιστα λέει και στον Pedro Navaja, νόμιζα λέει ότι την είχα άσχημα εγώ, αλλά εσύ λέει είσαι χειρότερος από μένα. Αντίθετα όλα αυτά βέβαια με το αιώνιο πρότυπο της ανήθικης, της ψεύτρας γυναίκας που καλλιεργούσε ως τότε, να λέμε την αλήθεια, η Λάτιν τραγουδοποία. Αλλά φυσικά ο κρυφός ήρωας, όπως λέει και ο Ρουμπέν Μπλάδες, είναι ο μεθυσμένος που σε πλήρη αφασία απλώς εκμεταλλεύεται την κατάσταση και μάλιστα ευχαριστεί το Θεό, άκου το Θεό λέει, που οι δυο τους αλληλοσκοτώθηκαν. Αλλά λέει και μια μεγάλη αλήθεια που έχει γίνει παροιμία από τότε στη Λατινική Αμερική. La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida. Η ζωή είναι γεμάτη εκπλήξεις, γεμάτη εκπλήξεις είναι η ζωή. Εδώ στο Mambo Estéreo ακούμε Pedro Navaja. Ρουμπέν Μπλάδες έγραψε το κομμάτι και το τραγουδάει Willie Colon. Διεύθυνση της ορχήστρας, ενορχήστρωση του Λουίς Περί Κορτής από το άλμπουμ Siembra του 1978. Το πιο σπουδαίο άλμπουμ στη Λάτιν μουσική όλων των εποχών.
1: Por la esquina del viejo barrio lo vi pasar.

Πέδρο Ναβάχα. Μια ιστορία της Νέας Υόρκης, μια ιστορία της Μεγαλούπολης, μια ιστορία των υποβαθμισμένων περιοχών των μεγαλουπόλεων. Γι' αυτό και έβαλε και μέσα και το απόσπασμα από το I Like to Live in America, από το West Side Story. Ένα σπουδαίο κομμάτι εδώ στο Mambo Estéreo, και πάμε να ακούσουμε τώρα μερέγκε, μια μεγάλη επιτυχία του Σέρχιο Βάργας από τη Δομινικανή Δημοκρατία, το κομμάτι La Ventanita. Sí, señor.

0: Κόσμος 93,6.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Κόσμος 93,6.

ένας από τους πιο funky βραζιλιάνικους ρυθμούς, το φοχό, από τον Jackson do Pandeiro. Και για τη συνέχεια ένα δυσάρεστο νέο για τη λατινοαμερικάνικη μουσική. Πριν τρεις ημέρες έφυγε από τη ζωή ο Ρουμπέν Ράδα. Μπορεί να μην τον ξέρετε, αλλά γι' αυτό είμαστε εδώ εμείς. Ήταν ίσως ο πιο αξιόλογος, πιο ενδιαφέρον μουσικός που έβγαλε η Ουρουγουάη. Ευτυχώς έφυγε στην ηλικία των 83 ετών, οπότε πρόλαβε να κάνει πολλά και ενδιαφέροντα πράγματα. El Negro Rada, όπως τον έλεγαν, ο Μαύρος Rada, γιατί ήταν βέβαια μαύρος, ήταν τραγουδιστής, συνθέτης και μουσικός των κρουστών, που μέσα από τη συνεργασία του με διάφορα σχήματα, ήδη από τη δεκαετία του 60, αλλά και την προσωπική του δισκογραφία, εξερεύνησε την επιμιξία του καντόμπε, του αφρο-ουρουγουάνικου ρυθμού, με το rock, το funk, την jazz, την pop, με εξαιρετικά δημιουργικό τρόπο. Έχουμε παίξει αρκετές φορές εδώ στην εκπομπή κομμάτια του Ρουμπέν Ράδα, και στη μνήμη του Ρουμπέν Ράδα θα ακούσουμε ένα από τα πιο γνωστά του τραγούδια, που λέγεται «Botija de mi país», «Παιδί της χώρας μου». Μια ανοιχτή επιστολή στα παιδιά της Ουρουγουάης, που τους λέει: «Παιδί της χώρας μου, ελπίζω να γίνεις ευτυχισμένο ντύνοντας με αγάπη τα άλλα παιδιά. Γέλα όσο μπορείς, γιατί ο χρόνος που ζεις σήμερα, αύριο θα είναι ένα όμορφο παρελθόν. Και όταν έρθει η ώρα να γίνεις ενήλικος, άσε τον εαυτό σου να μεθύσει με τα τύμπανα. Αφέσου να παρασυρθείς στο ρυθμό και τότε η ζωή σου θα γίνει ένα τελείωτο καντόμπε. Παιδί της χώρας μου, αν θες να ζήσεις ελεύθερο, μη σταματήσεις να μιλάς με τα άλλα παιδιά γύρω σου, και αν θελήσουν να σε καταπιέσουν κάποιοι, ενώσου με άλλους 5.000 και αρχίστε να παίζετε τα τύμπανα». Ρουμπέν Ράδα, και εν πάς δεκάνσε.

Μαρία Λουίσα. Έτσι λέγεται το κομμάτι και λέει: Μαρία Λουίσα, χωρίς εσένα η ζωή δεν έχει γεύση. Από την Κολομβία η ορχήστρα La Misma Gente του Χόρχε Ρέρα, που έχει γράψει όλα τους τα κομμάτια. Και πάμε Κούβα για να ακούσουμε ένα κομμάτι στο στυλ της παραδοσιακής τρόβα. Από την Ανατολική Κούβα, Σαντιάγο δε Κούβα, σύνθεση ενός παλιού μεγάλου τραγουδοποιού που ξεκινάει η καριέρα του από το 19ο αιώνα, του Σίντο Γκαράι, είναι η σύνθεση του κομματιού από τη φωνή του Αρμάντο Γαρσόν. Το κομμάτι λέγεται Retorna. Γυρνά πίσω. Αρμάντο Γαρσόν y los Guanches, de Cuba, la trova tradicional cubana.

Αρμάντο Γκαρσόν και το κομμάτι Retorna από την Κούβα. Και πάμε να ακούσουμε έναν όχι απλώς μεγάλο, έναν τεράστιο από το Μεξικό. Ο Χουάν Γκαβριέλ, ο τραγουδοποιός της αγάπης, και το κομμάτι Ya lo sé que tú te vas.

Γιάλωσε και τούτε βάση ένα από τα μεγάλα τραγούδια του Χουάν Γκαμπριέλ. Ξέρω ότι θα φύγεις. Χουάν Γκαμπριέλ από το Μεξικό, εδώ στο Μάμπο Εστέρο Μέμνε. Ένα κομματάκι και κάτι ακόμα. Ακούμε το ένα κομματάκι και μετά θα ακούσουμε και το κάτι. Από την Νικαράγουα, ένας αστέρας της πανλατινοαμερικανικής σάλσα, ο Λουίς Ενρίκε. Λουίς Ενρίκε Μεχία. Και το κομμάτι λέγεται Solo, που σημαίνει μόνος. Λουίς Ενρίκε.

solo Luis Enrique. Και οδεύουμε προς το τέλος πλέον, θα ακούσουμε όσο προλάβουμε από ένα ωραίο Latin Jazz θέμα του Tito Rodriguez Jr. και της ορχήστρας του. Και στο μεταξύ να πω τα απαραίτητα για το κλείσιμο. Να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στον ηχολήπτη μας, τον Ηλία Διαμάντη. Να καλωσορίσω φυσικά αμέσως μετά εδώ στο στούντιο La Unica, Μαρία Μαρκουλή, 8 με 10 Fresh Unlimited. Μην ξεχνάτε στο Facebook Mambo Estéreo, στον κόσμο 936, το group των φίλων της εκπομπής, εκεί που θα αναρτήσουμε αύριο την playlist με τα τραγούδια που ακούστηκαν, και στο Instagram Mambo Estéreo κόσμο 936. Θα τα πούμε εκεί στα social media και το επόμενο Σάββατο εδώ στο στούντιο του

0: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
1: Full και λίγα λες.
0: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
1: Εγγύηση? Τι μου λες?
0: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
1: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
0: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Ενεργούς πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
3: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
4: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
5: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής, αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
6: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
7: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

ωραίο κομμάτι, έτσι όπως ξέρει να γράφει τραγούδια ο Jim James από τους My Morning Jacket στο νέο του solo album στην αρχή του Fresh Unlimited. Καλησπέρα, καλώς ορίσατε και αυτό το Σάββατο βράδυ. Πάμε να ακούσουμε φρέσκες μουσικές από νέες κυκλοφορίες ως τις 10. Μαρία Μαρκουλή στην παρέα σας, τον ήχο μας απόψε επιμελείται ο Γιώργος Κουστόπουλος.

αυτό το 90s rock στο μεταξύ κρατάει γερά και είναι εδώ, δεν πάει πουθενά, από τους αγαπημένους μας soul rock Afghan Whigs και από το νέο τους άλμπουμ με τίτλο Soft Control. Greg Dooley και η κομπανία.

Κάρλι Σάιμον Χάουλ. Ναι, η θρυλική σπουδαία Κάρλι Σάιμον με καινούργια τραγούδια, φρέσκο υλικό μετά από 18 χρόνια. Νέο άλμπουμ, το Comes in Waves. Κάρλι Σάιμον από τις πιο σημαντικές Αμερικανίδες τραγουδοποιούς και από τις φωνές τις πιο χαρακτηριστικές των 70s και από τα πρόσωπα που χαρακτήρισαν εποχές. Στο νέο της άλμπουμ συμμετέχουν και τα παιδιά της, ο Μπεν Τέιλορ και η Σάλι Τέιλορ. Η Σάλι μάλιστα σχεδίασε και το εξώφυλλο στο σίγγλ για το τραγούδι. Κάρλι Σάιμον, πολλοί είναι εκείνοι που θα συγκινηθούν με την επιστροφή της.

χρόνος είναι σχετικός, τα ξέρουμε αυτά. Οι εμπνεύσεις και οι επιρροές μπορεί να έρχονται από άλλες δεκαετίες, αλλά να κρατάνε και ένα φουτουριστικό τόνο. Ένα ή και πιο πολλούς. Να δώσω εδώ ο Μάρκο Μπενεβέντο, άνθρωπος κλειδί σε πολλές φάσεις, σε όλες τις θέσεις, λίμπερο, αν και βασικά από το πιάνο και τα πλήκτρα του. Στη σκηνή με Mad Lib και Freddie Gibbs, την hip-hop παρέα του, αλλά και στο στούντιο με την Clairo και τον Leon Bridges και από τα δυνατά χαρτιά της Big Crown Records, της νεοϊορκέζικης ετικέτας, ο Μάρκο Μπενεβέντο, κυκλοφόρησε πριν από μερικές εβδομάδες το προσωπικό του άλμπουμ, το Glera, από που παίζει το Big Top, Funky Instrumental Big Top.

συγκλονιστικό, cool, fresh, jazzy. Τα αδέλφια Dana και Alden Cult Tipi από το Oregon. Καλά παιδιά, όπως το κομμάτι Good Kid, έτσι λέγεται.

Lost Boys, Never Grow Up, Never Get Old. Το τραγούδι της Phoebe Bridgers από το ολοκέμβριο άλμπουμ της, το Lost Weekend, χαμένο Σαββατοκύριακο, φαντάζομαι θα το εκτιμήσει και ο φίλος μας ο Θοδωρής Μανίκας από άλλη συχνότητα. Ψυχεδέλεια, folk, ηλεκτρόνικα, διαλέγεις ή όχι, όλα παίζουν. Από την Κορνουάλη ή Blind Yeo, Color Pillow, Colongo, το πνεύμα του καλοκαιριού είναι ράιδες της κονσόλας και Electric Flowers. Από το μεγάλο νησί που ζει και αυτό τους δικούς

απογοητευτικός μινιμαλισμός στο Lamp Chop, με κιθάρα και μπάντζο και την Στέλλα, ο τίτλος του τραγουδιού, μεταξένιο τραγούδι, από το νέο άλμπουμ των Lamp Chop του Kurt Wagner. Μερικά τραγούδια είναι σαν όνειρα, λέει. Ονειρεύτηκα ότι περιπλανιόμουν στα δάση παίζοντας κιθάρα και τραγουδώντας και μετά γύριζα στο αμάξι μου και ήταν μαζεμένος ο κόσμος εκεί που έλεγαν ότι τους άρεσε το τραγούδι. Αυτά από το Punching the Clown, το νέο άλμπουμ των Lamp Chop. Και από την Στέλλα των Lamp Chop πάμε στη Μαρία, La Maria, του Tati Falco. Αργεντινοϊταλός συνθέτης και παραγωγός, γεννήθηκε στην Κόρδοβα της Αργεντινής και τον βρίσκει στην κατηγορία Indie Latin, τον Tati Falco στο La Maria.

Κολομβιάννα στον Καναδά και στο Fresh Unlimited στο Κόσμος 93,6 η Λίντο Πιμιέντα με το ταλέντο της.

τα κομμάτια, τίτλοι, η λίστα, όλα αυτά, αλλά και η εκπομπή on demand, ακούς όποτε θέλεις στο Earth Echo, την πλατφόρμα μας, και στο blog, στο Blender, itsmyblender.com, και βέβαια τα λέμε μέσα από τα social media και εκεί έξω. Τα λέμε και offline, ο καλλιτέχνης, the offline, ο Felix Müller.

τρίο από τη Νέα Υόρκη, η Son Lux, και λίγο πειραματικός post-rock ο ήχος τους. Από πού τους ξέρουμε? Τους ξέρουμε από την ταινία, εκείνη τη χαοτική σάτυρα, αν θυμάστε, την ταινία που είχε κερδίσει και το Oscar, το Everything Everywhere All at Once. Εκεί η Son Lux είχαν γράψει το original soundtrack.

στη Σέρφλαντ τώρα. Εκεί που στα στούντιο ηχογράφησης μπορεί να δεις να αράζουν σανίδες του σέρφ και να πατάς σε άμμο που κάποιοι έφεραν μέσα. Και αυτή μπορεί να είναι η Πινέλοπη Άισλι, δηλαδή ο Τζακ και η Λίλη, τα αδέλφια Walter, που έγραψαν τα τραγούδια και ετοίμασαν το άλμπουμ τους σε ένα ταξίδι, ένα μήνα που πέρασαν στο Λάγος και την Πορτογαλία. Ακούμε Thinking Seat.

και σερφάρουμε συνέχεια. Στα κύματα και στην ψυχεδέλεια και σε 60s και 70s και reverb still, με τους δοκιμασμένους σε τέτοιες συνθήκες και αγαπημένους μας πια, τους Αυστραλούς Baby Rainbow, Acid and Honey. Έχουμε ακούσει κι άλλα από το νέο τους άλμπουμ, αυτό είναι το Acid and Honey.

Η ώρα στον κόσμο είναι 9. Κόσμος 92,8.

0: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή. Με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
1: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βίαια από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
2: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις, φόρα τη ζώνη σου.
3: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: 15ο Jazz στο Πάρκο. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ. Gilland & Tally Hatchmon Quintet. Γιάννης Παπαδόπουλος, Γιώργος Πανταζόπουλος, Παναγιώτης Θέμας, Κίμωνας Καρούντζος Quartet, Κωνσταντίνος Νικογιάννης, Δημήτρης Κασαβέτης, Κίμωνας Καρούντζος, Χένρι Τσουκούμα Ονουτσούκς. Το τρίο Χάι Γιατζιτζιάν, Γιώτης Κιουρτσόγλου, Παγγέλης Καρύπης. Συμμετέχει το σύνολο Jazz του Μουσικού Σχολείου Ηλίου. Παρουσίαση Πασχάλης Τσαρούχας. Καλλιτεχνική διεύθυνση Γιώργος Τρανταλίδης. Διοργάνωση Δήμος Ηλίου, Κτήμα Σερπιέρι, στον περιβάλλοντα χώρο του πύργου της Βασιλίσσης. Είσοδος ελεύθερη.
6: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
7: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
8: A day of glory times, the joys of yesteryear. But I remember watching threads and growing up in fear. Grangemouth is a target, son. It all kicks off, we're fucking done. Turn and face the blast and hope you don't survive.

η Σκοτσέζη, η Άραμπ Στραμπ, η βιομηχανική Γλασκόβη, τα παιδιά της διπλανής πόρτας μεγάλωσαν και όπως πάντα μαχητικά παίρνουν θέση στο πλευρό της εργατικής τάξης και με το κομμάτι Fighting For You. Το άλμπουμ τους Half Told Tales, τον άλλο μήνα, οι Άραμπ Στραμπ οι ίδιοι έρχονται αργότερα στην Αθήνα.

Και είμαστε ήδη στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Καλησπέρα σε όλους. Fresh Unlimited στο Κόσμος 93,6. Γιώργος Κωστόπουλος στα κόλπα του ήχου και Μαρία Μαρκούλη εδώ για περίπου μια ώρα ακόμα. Get Down Services, αυτή είναι Αγγλία, Bristol, Groovy Rock, ο

0: questioner again, please. I don't think my personality came through.
1: Τρία από την Αγγλία στη σειρά, από το Λονδίνο τώρα οι Mystery Jets, A Hole to See the Sky Through, το νέο τους άλμπουμ, από όπου αυτό, το Black Sage. Black Sage είναι το μαύρο φασκόμηλο, το οποίο το χρησιμοποιούσαν οι αυτόχθονες Αμερικής για να διώχνουν την κακή ενέργεια, το κακό μάτι. Το έχουμε κι εμείς εδώ.

Και ο στίχος «The remedy is in the poison, the blessing is in the curse». Το φάρμακο είναι στο δηλητήριο, η ευχή είναι μέσα στην κατάρα. Λέει ο ποιητής, η Mystery Jets, εδώ. Η άλλη πάλι, η Julia Jacqueline, λέει «Φύγε μακριά μου, νομίζω πως σύντομα θα σε ερωτευτώ». «Get away from me, I think I love you».

Άλλο στυλ, άλλοι τόποι, άλλοι τύποι, άλλες ιστορίες. Ταϊλάνδη. Κουνναρίνς Electric Fin Band. Αυτό είναι το σχήμα που όσοι τους γνωρίζουν θα αναρωτιούνται ίσως τι έγινε, πού χάθηκαν αυτά τα παιδιά. Εδώ είναι. Πρώτο άλμπουμ μέσα σε μια δεκαετία. Ψυχεδέλεια στο φουλ και εδώ και εξωτικό τριπ, χάρη κιόλας στο νεξωτικό ήχο του Φιν, παραδοσιακό έγχορτο της Ταϊλάνδης. Το σχήμα και η μουσική αλλάζουν μέσα στα χρόνια, συνεχίζουν ωστόσο να προσελκύουν θαυμαστές από όλο τον κόσμο και μέσα από το ίντερνετ βρίσκουν ακόμα μεγαλύτερη απήχηση. Τώρα σε αυτό το νέο άλμπουμ τους έχει κάνει παραγωγή ο Τόμι Μπρένεκ, που έχει δουλέψει και με Amy Winehouse, με Mark Ronson, Budos Band, τέτοιους τύπους, από τις κυκλοφορίες των τελευταίων μηνών που έχουμε ξεχωρίσει.

Fresh Unlimited καλοκαιρινό και jazzy και Is This Love. Joyce και Tutti Moreno, από τα πιο εμβληματικά ζευγάρια της βραζιλιάνικης μουσικής, της μπόσα και της σάμπα jazz, εδώ μπαίνουν στο στούντιο με τον Adrian Young, τον ακαταπώνητο Adrian Young, για το νέο άλμπουμ της Jazzy's.

Είχαμε πιο πριν το φασκόμηλο για το ξόρκι, έχουμε τώρα το γούρι, το τυχερό, Lucky Charm. Από τον Panda Bear και τον Sonic Boom, δεύτερο άλμπουμ που κάνουν μαζί.

Η Χιδερνόβα έχει επιστρέψει με καινούργια δουλειά. Τη θυμόμαστε από τα 90s με τις folk και συναισθηματικές ερμηνείες της, και έτσι ακούγεται και τώρα μελωδικά, ποιητικά στο Orchard, το περιβόλι από το νέο της άλμπουμ. Και η συνέχεια από κάποιον που τον ξέρουμε επίσης καλά και τον μαθαίνουμε και διαφορετικά τώρα, τον Brandon Flowers, τον Killers, του New Wave και του Rock and Roll, αλλά τώρα μας αποκαλύπτει και μια άλλη του αγάπη που είναι η Country. Brandon Flowers, αυτό είναι το Plans.

Και από το Νάσβιλ, πιο πριν πεταχτήκαμε στο Μίτσιγκαν. Έτσι είναι ο τίτλος στο κομμάτι, Margaret Glasby, από το I Am Both, το άλμπουμ της, τρία country folk στη σειρά, και πάμε λίγο πιο ηλεκτρικά τώρα με τους Wild Pink.

round of applause at the end of the world, λέγεται το κομμάτι. Ένα χειροκρότημα δηλαδή στο τέλος του κόσμου. Ίσως για την προσπάθεια. Από τους Νέο Υορκέζους Wild Pink και το καινούργιο τους άλμπουμ Still Coming Down μέσα στον Αύγουστο.

Καλοκαιρινό και αυτό, αλλά πιο νωρίς το έφερε το κύμα από το Where the Waves Break. Η Tender, το ντουέτο των Tender, είναι το Bloodshot.

Studio Sound Machine και το γκάζι που πατάει η εκθετική Ινό Williams, γεννημένη στην Νιγηρία, ζει στο Λονδίνο. Return to Sender, εντυπωσιακό σχήμα, η μπάντα πληθωρική με επιρροές από δίσκο και ρυθμούς της Αφρικής. Περιμένουμε να ακούσουμε και όλο το άλμπουμ. Πλησιάζουμε προς το τέλος για απόψε με ένα από τα ωραία του καλοκαιριού από την Space Moth, Do We Exist? Υπάρχουμε ή δω η απορία? Μαζί μας τον ήχο έκανε όλα να ακούγονται καλύτερα ο Γιώργος Κωστόπουλος, συνεργάτης εκπομπής ο Μιχάλης Παπαδάκης. Ήταν το Fresh Unlimited με τη Μαρία Μαργουλή στο Κόσμος. Ευχαριστώ πολύ για την παρέα. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

The Groove Agent 936. Live DJ set τώρα από τον Mr. D.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
0: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα

0: Η ώρα στον κόσμο είναι μία.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: Κόσμος Radio.gr.
4: Ακούτε Κόσμος.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι. Να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
2: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
3: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα, σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
4: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί. Υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart. Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν τα αυτοί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό σωματείο Σάμου.
1: Κόσμος 93,6.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 3.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Τη ζωή σου για ένα like το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
3: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: Ποιος είναι νομικά υπόχρεος για τη φροντίδα και τη στήρωση των αδέσποτων? Ο Δήμος μας. Τι κάνουμε όταν ένα αδέσποτο έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί? Καλούμε το Δήμο μας. Τι κάνουμε όταν ο Δήμος δεν εφαρμόζει τον νόμο, δεν στηρώνει, δεν φροντίζει τα αδέσποτα ή τα υπανεντάσσει μακριά από το οικείο περιβάλλον τους, σε ερημιές, σκουπιδότοπους, χωρίς πρόσβαση σε τροφή, νερό και κατάλημα? Γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Αρχή Εθνικής Διαφάνειας, στο Συνήγορο του Πολίτη, ζητώντας αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε. Και μην ξεχνάτε, πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
1: Ακούτε Κόσμος.